Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Γέλα, γέλα.
1: ένα Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.

Με την ενοικίαση απλή και προσιτή, με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας για μία ακόμα μέρα προ-Παρασκευή σήμερα, 5η, 16 Ιουλίου. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και μόλις άρχισε η πρωινή περιπολία. Εφόπλου Λόγχη, όχι επόμου μάλλον θα τα πούμε, επόμου. Καλά. Γιατί μπορέσουμε... Ούτε επόμου. Πώς λένε και μου κρυμούσαμε το όπλο στο... εδώ στον νόμο και προχωρούσαμε. Επόμου είναι όταν τα κάνεις, παρουσιάσετε αυτό και την εντολή.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν
0: θυμάμαι. Αν ξέρει κανείς, ας μας πει.
1: Τέλος πάντων, το κρεμάμε στον νόμο το όπλο, φοράμε εδώ τα...
0: εξαρτήσεις.
1: Ναι, εξαρτημένοι όντας φεύγουμε. Εξαρτημένοι από τις ειδήσεις.
0: Μακριά για να περι... από μας εξαρτήσεις.
1: Για να περιπολίσουμε. Και τις κρεμάσαμε στον καλόγερο. Για να περιπολίσουμε σήμερα στην σημερινή τοπική, εθνική, διεθνή ειδησιογραφία. Όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 10, με λίγο καλύτερο πρωινό σήμερα, από άποψη καιρικών συνθηκών, τουλάχιστον αυτό είσαι
0: απαξιωγό. Πιο ζεστό εννοείς.
1: Ερχόμενο, ναι, και λίγο, δεν φυσούσε κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ένα αεράκι που ψύχραινε την κατάσταση. Τώρα το δεν φυσάει, μπορεί το πρωί να είναι καλό, αργότερα δεν είναι και τόσο. Το ομοί αέρας. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, εκπέμπουμε από το Ράδιο Εύρος, από την ακριτική ακριτικότατη, πιο ακριτικά δεν πάει, Ορεστιάδα. Από τα στούντιο του Ράδιο Εύρος, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, από τους 95,3 για το νότιο κομμάτι, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Σαμοθράκης και προς την υπόλοιπη Θράκη μέχρι και που φτάνει το σήμα. Για να μην έχουμε όμως θέματα με σήματα, βουναλάκια, καμπύλες κτλ. Υπάρχει το διαδίκτυο που φτάνει παντού. Μας ακούτε όπου και αν είστε από το radioevros.gr και τις πλατφόρμες που αναμεταδίδουν live τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Τα ζωντανά θα έλεγα, live τα ζωντανά θα ήταν πλεονασμός.
0: Και δεν έχουν και όλοι ζωντανό πρόγραμμα, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Δεν έχουν όλοι ζωντανό πρόγραμμα, κάποιοι έχουν παροχημένο, κάποιοι έχουν... Οι μηθανοί.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Και
0: ναι.
1: Κάποιοι έχουν προπαρασκευασμένο και ξαναζεσταμένο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα να πούμε επίσης ότι μας βλέπετε, αν θέλετε, και στη ζωντανή μας μετάδοση, που λέμε, δεν έχουν όλοι ζωντανό, να ορίσουμε, είναι ζωντανότατοι. Ζωντανή μετάδοση, live streaming στα ελληνικά, στο Facebook του Ράδιο Εύρος, από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου σίγουρα τουλάχιστον δύο άτομα έχουν στείλει μέχρι τώρα καλημέρες.
0: Ναι, ακριβώς δύο. Η Δέσποινα και η Ξανθή. Καλημέρα και στις δύο.
1: Και αμετακίνητες. Ναι. Μπράβο, κοριτσιά. Πέμπτη σήμερα, λοιπόν, 16 Ιουλίου του 2026. Και πριν σας πω ποιοι γιορτάζουν, θα μας πει ο Γιάννης μια βόλτα τον καιρό των πόλεων.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε πρώτα στη Σαμοθράκη. Η θερμοκρασία είναι στους 23,6 στο νησί. Η Αλεξανδρούπολη έχει 22,9, το Σουφλί έχει 18 βαθμούς Κελσίου, το Διδημότυχο έχει 17,7, η Ορεστιάδα έχει 18,3 και στα Δίκαια έχει 19,1.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Για την Ορεστιάδα ένας βαθμός μόνο διαφορά από χθες.
0: Ναι, μάλλον, αλλά είναι

0: ευχαρίστητος.
1: Ναι, μάλλον η έλλειψη αέρα έκανε τη διαφορά.
0: Πιθανότατα.
1: Λοιπόν, ιερομάρτυρος αθηνογένους βρε, και τον συναυτό, μάρτυρος Φαύστου, τον ένα παιδεία, όχι πισιδεία, συγγνώμη, 15.000 Αγίων Μαρτύρων. Αυτή δεν γιορτάζει κάποιο όνομα συγκεκριμένο, τουλάχιστον το εορτολόγιο που κοιτάω εγώ δεν έχει κάποιο όνομα. Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 4 ακριβώς, Δύση Ηλίου θα έχουμε 13 λεπτά πριν από τις 9.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είναι ώρα να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Θα πάμε στο 1054, όταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Το 1963, μια μέρα σαν και σήμερα, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο.

0: 1969. Εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 2015, με 229 ναι από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. Το 2016, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φετχουλάν Γιουλέν, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμα και με τη θανατική ποινή την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Τότε είναι λοιπόν που το τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, ένα λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση, όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία, αλλά
1: άδειο,
0: ναι, χωρίς τέλος πάντων τους 8. Τώρα από γεννήσεις, το 1927 σαν σήμερα έρχεται στον κόσμο η Ηρώ Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της επανάστασης, της αντίστασης. Ναι. Το 1933 γεννιέται σαν σήμερα η Μέρη Χρονοπούλου, η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2023. Το 1976 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος ο Παπάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέως υπουργός. Έχει παίξει και το ρόλο του
1: 76.
0: Το 76, ναι. Έχει παίξει, λέω, και το ρόλο του στις εξελίξεις αυτές.
1: Τώρα
0: που...
1: Τις τρόικας είναι.
0: Ναι, και τώρα λέω.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Για τώρα λέω τις τρόικας.
0: Άντε, αυτή είναι τις τρόικας.
1: Ναι.
0: Το 1874, σαν σήμερα πεθαίνει ο Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός, ο οποίος διατέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Το 1985 πεθαίνει ο Χάινριχ Μπελ, γερμανός συγγραφέας, ο οποίος θυμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1972. Και τέλος, το 1989, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, ελληνικής καταγωγής, αυστριακός διευθυντής ορχήστρας. Καλημέρα στην Ελένη. Και πάμε να δούμε τον αθλητικό τύπο, καθώς εχθές είχαμε και τη ματσάρα Αργεντινή εναντίον Αγγλίας για τους τελικούς του Μουντιάλ πια.
1: Ναι, τα ημιτελική και προσκρίθηκαν στο τελικό που θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία ή Αργεντινή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ήταν επανάληψη του 86, αλλά τότε ήταν Μαραντόνα, τώρα είναι Μέση.
0: Μπορεί
1: να μην τα βάζε, αλλά έβγαζε κάτι γλυκές μπαλές όπως το δεύτερο γκολ. Πάρε το κεφάλι σου και βάλει την μέσα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε. Καλύτερη ήταν η Αργεντινή. Εγώ τουλάχιστον αυτό συμπέρανα.
0: Ειδικά από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ η Αργεντινή και μετά, γύρισε διακόπτη. Και ταυτόχρονα γύρισε διακόπτη και η Αγγλία. Έκατσε τέρμα πίσω,
1: προσπαθώντας να αμυνθεί και να υπεραμυνθεί του τέρματος, αλλά δεν.
0: Ναι, το οποίο δεν συνάδει με τη δυναμική της να κάθεται και να, να
1: θα περιμένει. Θα το περίμενες από μια φιλοσοφία ιταλική του, πάλι ποτέ κατενάτσιο.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα όχι από την Αγγλία. Μπορεί να μην μ' αρέσει το στυλ του ποδοσφαίρου της, αλλά εμένα είναι προσωπικό το ζήτημα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Έχουν βγάλει και μορφές. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, το ποδόσφαιρο τους είναι, δεν είναι αυτό που ξεσηκώνει. Γι' αυτό και όλοι, αν ρωτήσεις παλαιότερους γενικά, δηλαδή ιστορικούς μάλλον του ποδοσφαίρου, θα σου πούν τι θυμάσαι από την Αγγλία, το George Best, ένα ναι, παλαδόρο.
0: Ναι. Ο οποίος, πούμε, δεν ήταν και της, πώς θα το πω, της κουλτούρας της ποδοσφαιρικής της Αγγλίας.
1: Ναι, δεν ήταν, αυτό ναι, ακριβώς, είπα, γι' αυτό το είπα, λέω, πιο πολύ θα τέργεται να είναι
0: ναι,
1: μπράβο, λατινογενής. Τώρα, τι θα έλεγα ακόμη για την Αθήνα. Φοβερός τερματοφυλακάς ο Πίκφορντ. Ναι. Έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος. Τι άλλο να έκανε.
0: Ναι.
1: Αρκετά άτυχε σε κάποιες φάσεις
0: η Αργεντινή. Είχε και δύο δοκάρια, βέβαια.
1: Δοκάρια ξεστά να φεύγει μπάλα από δημιουργών. Αλλά τελικά τα κατάφερε. Δεν ίσχυσε αυτή τη φορά ο νόμος του ποδοσφαίρου.
0: Σε τιμωρεί η μπάλα.
1: Όταν ναι, χάνεις ευκαιρίες, έρχεται ο άλλος και σου βάζει το επόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να πάμε να τα δούμε όλα αυτά στο βαθμό που θα δούμε, γιατί κυρίως θα δούμε τον Κλίνκστρον, Βρίχραφον, Αλή Μπουλή που θα φέρουν, ναι, αυτά τα περίεργα ονόματα που φέρνουν οι ομάδες μας και ξαναφεύγουν και δεν τους ξαναφέρνουν και βρίσκονται σε επαφές κτλ. Live Sport, η εφημερίδα. Έμεινε με τα ξεταστέα η ΑΕΚ, λέει. Δεν έδειξε καλό πρόσωπο η Ένωση, στο 0-0 με τη Φύτεσε. Είχε δουλειά, δουλειά μόνο του, είχε δουλειά μπροστά του, έχει δουλειά μάλλον, ο Νίκολιτς. Ξεχώρισαν μόνο Ρότα, Γεωργίεφ, Κοϊτά, Μαρίν, και ο Μαρίν. Προβλημάτισαν Ζούπκοφ και Καλουσκάμις και ο Βάργα. Αυτοί που έβαλαν τα γκολ την προηγούμενη φορά. Ζούπκοφ και Βάργα είχαν βάλει τα γκολ στο προηγούμενο φιλικό. Αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Γκατσίνοβιτς. Για συμφωνία Πινέδα Μοντερέι μιλούν στο Μεξικό. Οι χειρές καμπάνες τώρα διαβάζουμε. Τραγικό στην άμυνα και άστοχο στην επίθεση ο Παναθηναϊκός γνώρισε φιλική συντριβή 4-1 από τη Ραπίντ Βιέννης που το έδειξε ότι πρέπει να διορθώσει αρκετά εν ώψη παξί. Πάει στους παξούς. Άνευροι, επιπόλαιοι και χωρίς συγκέντρωση οι πράσινοι δέχτηκαν 3 γκολ στο πρώτο 45 λεπτό. Απαράδεκτο από απευθείας κόρνερ έφαγε το τέταρτο ο Πένια. Άστοχη τα μπόρδα Ράστοντερ. 5 ευκαιρίες απέναντι στον εξαιρετικό Χέντλ. Έξοχο το γκολ του Παντελίδη. Από συνδυασμό Γιάνκουσιτς, Τετέι στην κόντρα. Αγωνία για Ίγνασον. Ο Ισλανδός Στόπερ αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις στο γόνατο. Σήμερα εξετάσεις, αμφίβολος για Πάξη. Πότε είναι η αγώνας με την Πάξη? Πρέπει να πλησιάζει. Πρόεδρος Super Link 1 ο Αλαφούζος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δέχτηκε τελικά τη συμβιβαστική πρόταση της ΕΠΟ για να αλλάξει προεδρία στη Λίγκα και με ομόφωνη πλημβόλου απόφαση ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι για τη σεζόν 26-27 αυτός ο νέος πρόεδρος της Super Link 1. Τη σεζόν 27-28 στην προεδρική καρέκλα θα καθίσει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Πώς έφτασαν στην ιστορική συμφωνία, γιατί άλλαξε την προχθεσινή απόφαση του ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Απόψε στις 9 η κλήρωση του πρωταθλήματος. Ο Λιβάνιος έχει το ρεπορτάζ και καλά το κρατάει. Λοιπόν, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη που λέμε τώρα, τέλος πάντων. 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τον όσο πληρώνει λοιπόν ο Ολυμπιακός τη Σεβίλη για να πάρει τον όσο. Αδάμαστη Αργεντινή να το προλάβανε. Νέα επική ανατροπή 2-1 με Φερνάντες στο 85 και Λαουτάρο στο 92, ο οποίος μπήκε αλλαγή. Από δύο ασίστ, κάτι πάντα έτσι κάνει. Αποδίδει καλύτερα ως αλλαγή. τον βάζει αλλαγή και βάζει γκολ. Δύο ασίστ του Μέση κόντρα στην Αγγλία που έπαιξε. Τι έπαιξε, ταμπούρι. Μετά το 0-1, αυτό που έλεγες Γιάννη εσύ στη Κυριακή στις 10 με Ισπανία για το στέμα. Δύσκολο για την Αργεντινή, αλλά χθες έτσι όπως έπαιξε μπορεί.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, πιο ομαδικό, αλλά έτσι όπως έπαιξε χθες η Αργεντινή μπορεί. Όμως έπαιξε έτσι, αλλά τη δώσαν και χώρο εδώ.
0: Καλύτερα να είναι αμφίρροπο το παιχνίδι, να έχει και ενδιαφέρον.
1: Τη δώσαν χώρο χθες οι Άγγλοι. Οι Ισπανοί δεν θα τη δώσουν. Την, ναι. Τη Γαλλία την έπνιξαν, ας πούμε. Ναι. Χουάντσο με Βούλα και Γιαμπουσέλε. Εδώ που στον Παναθηναϊκό, στους πράσινους. Είμαι εδώ. Λοιπόν, δήλωσε ο Ισπανός μετά την εμπιστοσύνη λύτης ανανέωσης. Μα επισημοποίηση της ανανέωσης, αυτά τα γράμματα, Θεέ μου. Η μέρα Χατζηδιάκου, παρακάτω, σήμερα.
0: Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής στόπερ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Για ντελ στο 1,5 εκατομμύριο κάνουν λόγο οι Δανείοι. Πρώτη προπόνηση για Σάντα Μαρία και άλλοι.
1: Ωραία. Απόσυρση ΠΑΟΚ για το Λιόπουλο. Επιστροφή στον Άρη ή παραμονή στον Παναθηναϊκό για το διεθνή γκάρτ. Καλά αποδυτήρια. Γράφει πιο κάτω και επίσημα Κουρμπέλης, ο οποίος ανανέωσε,
0: ανακοίνωσε
1: το διεθνή μέσο, λέει, και το Βραζιλιάνο φορ Ρικαρδίνιο. Ρικαρδίνιο. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα.
0: Είναι η Sport Day.
1: Είναι πιο ευανάγνωστη.
0: Λοιπόν, έσωσε την τιμή, γράφει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έβγαλε από το διέξοδο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, διασφαλίζοντας συγχρόνως το γόητρο και το κύρος τόσο της Σούπερ Λίγκας όσο και της ΕΠΟ. Για να προλάβει τη θεσμική εκτροπή που θα προκαλούσε η διαφαινόμενη ψήφος του Γκαγκάτση, ο ηγέτης του Ολυμπιακού συνένεσε στην Εναλλάξ Προεδρία. Επιτυχία του μέχρι τώρα διοικητικού σχήματος, η υπερψήφιση της Κάτιας Κοξένογλου ως αναπληρώτριας Προέδρου. Επικεφαλής του συνεταιρισμού για τον πρώτο χρόνο ορίστηκε ο Γιάννης Αλαφούζος, με μικρά γράμματα. Πρώτη φορά, ας πούμε, αποτελεί κύριο θέμα ο επόμενος πρόεδρος.
1: Μπράβο, αντί για
0: το νυν.
1: Αλλά κορδε... κοίτα, δεις τώρα πόσο υπεράνω είναι ο Μαρινάκης.
0: Ναι, ναι, ναι. Πριόνο Κορδέλα, το Μαξίμου, για μία ακόμη φορά ο ιδιοκτήτης των Πειραιωτών δεν μάσησε τα λόγια του, καταγγέλλοντας επανειλημμένους εκβιασμούς από την κυβέρνηση σε ομάδες για να ψηφίσουν τον συνεργάτη της, κύριο Αλαφούζο. Στη σέντρα τον Ζαβίδη, χαρακτήρισε το αφεντικό του ΠΑΟΚ υπεύθυνο καμπάνιας του Προέδρου του Παναθηναϊκού, αποκαλύπτοντας ότι έστειλε γραπτά μηνύματα σε ομάδες. Πιο πάνω. Λιοντάρια, από σέντρα του Μέση και κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες, η Αλμπισελέστεν έστειλε την Αγγλία στο σπίτι της. Ξέφρενη πανηγυρισμοί από τους Αργεντίνους για την νίκη ανατροπή, ο Έντσο Φερνάντες ισοφάρισε τον γκολ του Γκόρντον. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια, που είχε και δύο δοκάρια, θα υπερασπιστεί την Κυριακή το στέμα της κόντρα στην Ισπανία. Πιο κάτω τώρα, ΠΑΟΚ, έρχεται ο Χατζηδιάκος. Πανετολικός τεστ με Ομόνια. ΑΕΚ άγωνη γραμμή. Δεν μπόρεσε η Ένωση να βρει δίχτυα κόντρα στη Φιτέζε. Και Παναθηναϊκός σφαλιάρα Βιενουά. Σουρωτήρη η ομάδα του Νίστρουπ στο φιλικό που έδωσε στην Αυστριακή πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα η Rapid να εκτοξεύσει το σκορ στο 4-0. Το μόνο που κατάφεραν οι πράσινοι ήταν να μειώσουν σε 4-1 στο επιπλέον ημίωρο.
1: Και γιατί δεν λέει Rapidsma.
0: Έραντε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κλείνει σάλιακα, έτοιμος ο δεξιός μπακ της Ζανκτ Παουλί να φορέσει ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα. Προχωρημένες επαφές με τη Σεβίλη για τον Όσο, ενώ παίζει και ο Ρίκο. Οι σιρήνες από την Χαλ για τον Τζολάκη και με νέο φορμάτ η Super League 2 και ανατροπές με τολιό στο μπάσκετ. Πάμε στο Φως στο Σπορ.
1: Για να πάμε στο Φως στο Σπορ τώρα, το οποίο γράφει συμφωνία με βόμβες. Μια χρονιά Αλαφούζος και Μαρινάκης από μια χρονιά στην Προεδρία της Super League. Πώς πέρασε τελικά η πρόταση της ΕΠΟ, η στάση και οι σοβαρές καταγγελίες του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τι είπε για Σαββίδη, Γκαγκάτση, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Δεν προχώρησε η πρόταση για αναδιάρθρωση, μένουν 14 οι ομάδες. Πιέζει για Τζουλάκη. Η ΧΑΛ είναι έτοιμη να ανέβει στην προσφορά της για το διεθνή goalkeeper. Ο Ολυμπιακός έχει προχωρημένες επαφές για το Ζωζέ Σά και συνεχίζει για τον Ορλάντο Χιλ, ώστε να είναι καλυμμένος σε κάθε εξέλιξη. Παίζει και ο Ρίκο. Η Σεβίλη θέλει περισσότερα για τον βασικό στόχο, όσο και ο Ολυμπιακός εξετάζει ξανά και τον παίχτη της Χετάφε για αριστερό μπακ, εάν φύγει ο Ορτέγκα προς Ρίβερ. πρόταση για τον Σάλιακα και πολύ κοντά στην επιστροφή. Το συνεχίζουν, λέει, στη Γαλλία λένε πως ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει και άλλο για τον Νταβιτασβίλη τη Σεντετιέν, να δούμε. Και ελάτε να το πάρετε, γράφει. Η Αργεντινή έδειξε καρδιά πρωταθλήτριας και παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Αγγλία με γκολ του Γκόρντον στο 55, εξαπέλυσε επική αντεπίθεση και γύρισε τον ημιτελικό στην Ατλάντα 2-1. Δύο ασίστ στο Μέση, τα γκόλ Φερνάντες στο 85, Λαουτάρο στο 92 και έλπισε Λέστε θα υπερασπιστεί τον τίτλο της στο Μουντιάλ την Κυριακή κόντρα στην Ισπανία. Για να πάμε πιο κάτω, να δούμε τι γράφει εδώ πέρα. Ομάδα ορχήστρα, λέει, η Ισπανία με όπλα την ομαδικότητα και την αδιαπέραστη άμυνα έφτασε δίκαια στο τελικό του Μουντιάλ. Ο μαέστρος προπονητής Λουίς Ντελαφουέντε, ο σολίτης της εντεκάδας Ρόδρι και οι χρυσές εφεδρίες που κάνουν τη διαφορά για τη Ρόχα. Αγνώριστος και με πολλές αδυναμίες στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Ραπίντ σε φιλικό παιχνίδι 4-1. Οι πράσινοι δεν είχαν συνοχή, ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι τους, έκαναν πολλά εύκολα λάθη στο κέντρο της άμυνάς τους και προβλημάτισαν λίγο πριν το πρώτο μάτς με την Πάξη για τα προκριματικά του Conference League. Χαστούκι στη Βιέννη λοιπόν, αυτό δέχτηκε ο Παναθηναϊκός. Άσφαιρα, διαβάζουμε παραδίπλα, ΑΕΚ και Φύτες έμεναν στο στήρο 0-0, στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση επί ολλανδικού εδάφους των Κιτρινόμαυρων, ντεπούτο για τον νέο αποκτηθέντα Αλεξίου, με ενοχλήσεις αποχώρησης στο 70 ο Κατσίνοβιτς, ανήμερα της ανακοίνωσης ότι υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο. Τώρα, όλο πιο κοντά. Ικανοποίηση στον Ολυμπιακό από την πρώτη επαφή με τον Ντόρσεϊ, όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές οδεύουν ολοταχώς προς συμφωνία. Ανακοινώνεται σήμερα η παραμονή του Τζόζεφ, στο προσκήνιο ξανά ο Φλιώνης της ΑΕΚ, όλα ανοιχτά με ΟΚΑΠ, καθώς η υπόθεση του παραμένει στάσιμη. Καμπάτσο στο τιμόνι, ο Παναθηναϊκός στοχεύει την αρπαγή του Αργεντινού playmaker από την Real Madrid, προσφέροντας του ένα ηγεμονικό συμβόλαιο. Σπαθάτη στους 8, με αποφασιστική εμφάνιση από τα πρώτα λεπτά, η Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε καθαρά με 79-66 της αντίστοιχης του Ισραήλ και προκρίθηκε δικαιότητα στα προημετελικά του Eurobasket K20, αντίπαλός της η Σερβία. Αυτά τα νέα από το φως.
0: Ωραία, πάμε να δούμε και τον κόκκινο πρωταθλητή. Να καλημερίσουμε όμως πρώτα το Σάκη και τη Τζοάν. Λοιπόν, ο κόκκινος πρωταθλητής γράφει: πλησιάζει στον όσο ο Ολυμπιακός, ο Ταύρος βλέπει κόκκινο. Βρίσκουν τη χρυσή τομή οι ερυθρόλευκοι για τον αριστερό μπακ της Σεβίλης. Είναι περιζήτητος, είμαστε ανοιχτοί σε προσφορές, είπε ο αθλητικός διευθυντής των Ισπανών. Σενάριο και για τον Ρίκο που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε. Ο Όσο θεωρείται στην Ισπανία ένας από τους σκληρούς μπακ του πρωταθλήματος και οι μονομαχίες του με παίκτες όπως ο Γιαμάλ και ο Εμπαπέ έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Επισημαίνει εδώ η εφημερίδα, κοντά στη River Plate ο Ορτέγα και δένει τον Ντόρσεϊ. Βρέθηκε το σημείο επαφής με τον ομογενή γκάρντ. Έτοιμος για επιστροφή ο Σάλιακας και τρομερές καταγγελίες Μαρινάκη. Τους έβαλε στη θέση τους. Απαγορεύεται η ΕΠΟ να εκλέξει πρόεδρο. Υπεύθυνος καμπάνιας του Αλαφούζου ο Σαβίδης, από τις ατάκες που είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και ο ηγέτης του Ολυμπιακού έβγαλε τη Λίγκα από το αδιέξοδο και αποδέχθηκε την πρόταση της ΕΠΟ για 1-1 στην προεδρία του συνεταιρισμού με τον Αλαφούζο. Χιλ και Σα για Αντι Τζολάκης, ασφυκτικό pressing των Άγγλων για τον Κωνσταντή. Εγώ βλέπω ότι pressing δεν ολοκληρώνεται.
1: Θα το μείνει στον Ολυμπιακό και ναι. Λοιπόν, τώρα που πρέπει να ανοίξει τα φτερά του που λένε.
0: Το πάνω χέρι για Νταβιτασβίλη, Αταλάντα και Μπεσίκτας βγήκαν από το παιχνίδι για τον Γεωργιανό Εκστρέμ και οι Γάλλοι βάζουν σε θέση οδηγού τον Ολυμπιακό.
1: Δεν μοιάζει αυτή η εφημερίδα με την απογευματινή του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, όντως.
1: Πάμε στην αθλητική.
0: Όχι, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Okay. Ναι,
0: και θα τα δούμε μετά τα υπόλοιπα. Έχει πάει 7:30 ακριβώς. Φύγαμε λοιπόν.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση, μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος.
1: Από εκεί. Εκεί ναι, είχαμε σταματήσει.
0: Ναι, στους 97 και 1 στα FM για το βόρειο τμήμα του νομού. 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα έχουμε το Top Charm, τη Fitka Rental για νοικιάσεις αυτοκινήτων. Ναι. Για σέρβις του αυτοκινήτου σας. Αναγεννήσεως, όχι, συγγνώμη.
1: Η Fit Carental είναι στην Καλλιπόλεως με τη Λοχαγούδια Μάντη στη γωνία. Έχουμε μαζί μας τα ανθιφυτά μπελιάς. Γάμους, βαφτίσεις, τελετές, τα πάντα όλα που λέμε, αρκεί να θέλετε να εκδηλώσετε την αγάπη σας σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Βασιλέως Κωνσταντίνου εδώ στην πόλη μας και απέναντι από το νοσοκομείο 25 Μαΐου στο Διδημότυχο. Έχουμε μαζί μας τον Βάνη τον Κασαπιάν, τον παλιό καλό. Ναι. Κασαπιάν, δηλαδή από το 1924. Πιο παλιά δεν έχει, παιδί μου. Είναι σαν το Big Bang ένα πράγμα. Δεν έχει νόημα να αναρωτηθείς τι υπήρχε πιο πριν. Δεν υπήρχε τίποτα πιο πριν. Αρδευτικά, σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανση, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και μαζί μας είναι και το Παντρόν, το καφέ μπαρ, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα. Είπες για καλημέρες προηγουμένως.
0: Έχουμε και τον Γιώργο. Μόλις έστειλε καλημέρα και στο Γιώργο. Και πάμε να δούμε την ώρα του σπορ.
1: Ακριβώς. Η ώρα του σπορ, λοιπόν, η οποία γράφει Γκατσίνοβιτς 2028 και τραυματίας. Και τραυματίας προσθέτω εγώ, γιατί αποχώρησε χθες με πόνους. Ναι. Θέλω και άλλα πρωταθλήματα με την ΑΕΚ. Τόνισε ο Σέρβος που παραχώρησε συνέντευξη στα ελληνικά. Μπράβο. Νίκολιτς, περιμένουμε τον Πινέδα, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αυτός τι θέλει. Θέλει δουλειά, γράφει πιο κάτω. Δεν ικανοποίησε το φιλικό με τη Φίτεσε, 0-0. Ξεχώρισαν οι Καϊρίνεν, Γεωργίεφ, Αλεξίου, Ρώτα και Μπαλαμότης. Μισή ομάδα ξεχώρισε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άρα η άλλη μισή ήταν τόσο μεγάλα βαρύδια.
0: Δρόμο.
1: Έβγαλε κόπος η Ένωση, δοκιμές και συμπεράσματα για Νίκολιτς. Δυνατή κίνηση με τη Διεθνή Δήμητρα Προξένου στο ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Μάστε.
1: Αυτά έχει η εφημερίδα και πάμε στη Sport Time, λοιπόν, που έχει ακόμα λιγότερα.
0: Έχει τον Μαραντόνα όμως. Mm-hmm. Έτσι, ο Μαραντόνα από μόνος του είναι θέμα.
1: Μια εφημερίδα από μόνος.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, το μισή ώρα ημίχρονο δεν μπόρεσα να το προβλέψω ούτε εγώ. Τώρα να πω κάτι για τη FIFA. Άσε καλύτερα. Ναι, μπαίνουν στο μυαλό του Diego Armando Maradona.
1: Δεν υπήρχε άσε καλύτερα στο Maradona, ό,τι το ερχόταν το έλεγε.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Προχωράμε στο
1: Μέτρο Σπορ. Πάμε στη Μέτρο Σπορ να δούμε τι γράφει πάνω-πάνω. Απίστευτη Αργεντινή γράφει. 1-2, Αγγλία-Αργεντινή. Μια ακόμη φοβερή ανατροπή. Με μια ακόμη. Πέρασε θριαμβευτικά στο μεγάλο τελικό. Τώρα, στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, έρχεται σήμερα ο Χατζηδιάκος. Επήλθε συμφωνία μεταξύ ΠΑΟΚ και Κοπεχάγης και θα γίνει η τέταρτη φετινή μεταγραφή, υπογράφοντας για 3 χρόνια. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα, νομίζω, η εφημερίδα το άρχισε ειρωνικά αυτό, αλλά πρέπει να το σταματήσει. Έγιναν αρκετές, γίνονται οι μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το λιβάνιζε πολύ και ο ΠΑΟΚ, έκανε την πρώτη μεταγραφή κάποια στιγμή. Η εφημερίδα τους δούλευε λιγάκι. Έκανε μία μεταγραφή, έκανε 2 μεταγραφές. Ναι, αλλά τώρα αρχίζουν και γίνονται περισσότερες. Ναι. Λοιπόν, φτάνει το αστείο, δεν είναι πια αστείο. Επανήλθε λοιπόν, επήλθε η συμφωνία για 3 χρόνια. Επέλεξε τον ΠΑΟΚ, μολονότι είχε καλύτερη προσφορά από τον Παναθηναϊκό Χατζηδιάκος. Νίκολας Φονσέκα επάνω, Αργεντινός δημοσιογράφος, γράφει ότι ο ΠΑΟΚ ζήτησε δανεικά από τη... Δανεικό, όχι δανεικά, από τη Μεξικανική Λεόν, τον 27χρονο διεθνή Ουρουγουανό Χαφ. Να ένας Αργεντινός δημοσιογράφος ο οποίος δεν ασχολείται με το Μουντιάλ και ασχολείται με τον δανεικό 27χρονο διεθνή Ουρουγουανό Χαφ. Ο Τάχα Άλι με το νούμερο 22 στη φανέλα του Στέφαν Σβάμπ θα μπει ο Σουηδός ομαλός Εκστρέμ. Πιο κάτω τώρα, ΑΣ ΠΑΟΚ, αθλητικός σύλλογος ΠΑΟΚ, Τσαλόπουλος, δεν είμαι ούτε με Σαββίδη, ούτε με Μιστακίδη, είμαι με τον ΠΑΟΚ. Ευκολάκι αυτό. Σούπερ Λιγκ 1, έγινε αποδεκτή η πρόταση Γκαγκάτσι, 1 χρόνο πρόεδρος ο Αλαφούζος και 1 ο Μαρινάκης. Πιο σημαντικό τα αποδυτήρια, λένε στον Άρη, οδηγίες και συμβουλές από τον Γρηγορίου, αφού είπε στους παίκτες ότι έμεινε ικανοποιημένος από τις προσπάθειές του στην Πτολεμαϊδα. Μοναδικός διεκδικητής ο Άρης για τον Τολιόπουλο, από ό,τι φαίνεται. Ο Άρης θέλει θεωρεί σίγουρο τον Τολιόπουλο, εφόσον αποφασίσει να τον παραχωρήσει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ απέσυρε το ενδιαφέρον του. Και τι είναι αυτό, come back και welcome, επανήλθε στον Ηρακλή ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, υπογράφοντας για ένα χρόνο. Τιριριριμ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και τώρα αφού τελειώσαμε τις αθλητικές εφημερίδες, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, έτσι, μεγαλύτερη βαρύτητα για τη ζωή μας. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Πάνω αριστερά ο Μανώλης ο Κωτάκης.
1: Μικρός πάλι.
0: Μικρός πάλι, οκ. Okay.
1: Ναι, πάλι στη σμίκριση τον έχουμε τον καημένο τον Κωτάκη. Ναι, ναι. Γράφει «Εκδηλώθηκες με την πρώτη ευκαιρία».
0: Αυτό τραγούδι δεν είναι. Νομίζω είναι...
1: Τι νοστάνε.
0: Γονίδης είναι.
1: Ναι.
0: «Εκδηλώθηκες με την πρώτη ευκαιρία, σε έναν άλλο δόθηκες».
1: Α. Εκδηλώθηκες με την πρώτη ευκαιρία, σαν άλλο δόθηκες.
0: Ναι, και είναι.
1: Ποίηση. Ποίηση είναι αυτό. Ό,τι σε βγει κροκάτι γάζο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κάτι ναι. Τέτοιο, αλλά σε γονίδι.
1: Σε γονίδι, μάλιστα. Ναι.
0: Είδες
1: που... τι
0: ξέρω. Άντεγο. Άντεγο. Ο Κωτάκης.
1: Ο Κωτάκης μπορεί να το ξέρει. Εσύ πώς ήξερες γονίδι.
0: Ρε, αυτά τα παλιά τα ξέρω.
1: Α, ναι. Παλιογονίδι δηλαδή.
0: Λοιπόν, κάτσε. Παλιογονίδι λέει. Εντάξει. Εκδηλωθήκες με την πρώτη ευκαιρία, σε ένα άλλο δόθηκες.
1: Τη λουλουδού φοράς. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Μου κάνει απόλυτη, έχω μείνει άναυδος. Έχω μείνει στήλη άλατος. Έχω μείνει γενικός.
0: Εγώ λέω που ο Κωτάκης, ας πούμε, χρησιμοποίησε αυτό το τραγούδι για να πετάξει την πηχτή του, ας πούμε, σήμερα.
1: Πόσο πιο λαϊκά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πόσο πιο λαϊκά ο άνθρωπος.
0: Λαϊκίζει.
1: Λοιπόν, απίστευτη θεσμική γελιοποίηση. Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Βουλής κάνουν δημόσιο διάλογο για το πότε θα γίνουν εκλογές. Το ότι μπορεί να κάνουν κάτι στοχευμένο δεν μας πει, δεν μας μπαίνει στο μυαλό. Ο ευτελισμός της βουλευτικής καρέκλας και στο ΣΥΡΙΖΑ. Να μην μείνει πίσω. Mm. Λοιπόν, και εγώ έβγαλα εδώ ένα δύστιχο, πολύ δύστιχο όμως. Μέσα στη δυστυχία είναι. Παπάς Πολάκης Δούρου, Ντουγρού στην Κουμουνδούρου.
0: Αχα. Εντάξει,
1: Ντουγρού για Κουμουνδούρου.
0: Την πήρα, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: ωραία. Ανίατος εμπεγμός, γράφει παρακάτω, σε ένα ακόμα προεκλογικό σοου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος.
0: Λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, θα κολλήσουμε σε αυτά τώρα. Ρεύμα έχουν. Τι κι αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, κοροϊδεύει τον κόσμο δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Εντάξει, παιδί μου, μπορεί ξενοδοχειακό εξοπλισμό να πήραν οι άνθρωποι. Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές ρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μετροπόντικας χτύπησε σαν εγκέλαδο στην Κυψέλη. Εντάξει, Κυψέλη έχει πυκνή δόμηση, γι' αυτό λέγεται και Κυψέλη.
0: Από τις πιο πυκνές στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, μεγάλες ανατροπές. Μόλις 2,3% το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Βουτιά κάτω από το 20% με κόμμα Σαμαρά. Γκάλοπ έκπληξη. Πού Γιάννη? Στην Αχαΐα.
0: Α, ναι, okay.
1: Δεν βγάζει αποτελέσματα η Αχαΐα. Και να πάμε τώρα από εδώ να δούμε και άλλο λαϊκισμό. Ανήκουστο. Απαγόρευσαν την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο Τριεθνές του Εύρου.
0: Α, εντάξει, τώρα αυτό το θέμα έχει και ο Σάκης νωρίτερα το... μας έστειλε καλημέρα, το έχει αναδείξει.
1: Ναι, ωραία.
0: Είναι, λοιπόν, ένα ζήτημα το οποίο είναι ένα ζήτημα το διαχρονικό, δεν είναι καινούργιο.
1: Ναι, αρχικά λοιπόν είχαμε τοποθετηθεί και λέγαμε ότι από την ώρα που είναι και η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει τη σημαία της, αλλά εκεί που έχουμε, βλέπουμε αυτές τις σημαίες είναι σίγουρα μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας. Δεν υπάρχει Ελλάδα εκεί, δεν είναι εκεί το Τριεθνές. Το πιο κοντινό έδαφος που μπορεί να μπει η ελληνική σημαία είναι το νησάκι που ξένα μέρος του ανήκει σε εμάς. Ναι. Το νησάκι μέσα στο ποταμό. Γιατί εκεί το σύνορο, βρε, για μας είναι ποτάμιο.
0: Άκουσε να δεις, εγώ δεν διαφωνώ. Αλλά αν ξεφύγουμε από τις τυπικότητες και τις τυπικούρες, εκδήλωσαν ενδιαφέρον κάποιοι κάτοικοι να σηκώσουν την ελληνική σημαία. Μόνοι τους, με δικά τους μέσα, με δικά τους έξοδα. Και...
1: Πού?
0: Εκεί, στο Δήλωφο νομίζω. Ναι.
1: Περίμενε. Αυτοί οι δύο έχουν φυλάκια εκεί πέρα. Είναι τα σύνορά τους. Και έχουν στο φυλάκιο του σημαία. Το δικό μας φυλάκιο είναι εδώ πιο πίσω. Βρα, και ψηλά.
0: Έχει. Εγώ θέλω να βάλω ένα σημαία.
1: Στο φυλάκιο.
0: Στο σπίτι μου απ' έξω θέλω.
1: Στο σπίτι βάλει όσες θες.
0: Σε ένα χωράφι θέλω να βάλω. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
1: Σε ένα χωράφι. Πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Το λέει ο νόμος. Ανάλογα με το ύψος της και την ποιότητα και το υλικό. Για να μην γίνεται και ρόμπα. Να μην ξεφτίζει και
0: ναι, τις βλέπουμε τις σημαίες όλες.
1: Βλέπουμε αυτές που βάζει ο καθένας στο σπίτι του. Όχι τις επίσημες. Λοιπόν, τι θα έπρεπε λέμε τώρα. Υπάρχει ένας νόμος ή αποφασίζουμε να τον τηρήσουμε ή δεν αποφασίζουμε. Αν αποφασίσουμε λοιπόν να τον τηρήσουμε, πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις. Δεν νομίζω ότι κανένας θα τους φέρει αντίρρηση σε αυτό. Τουλάχιστον μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας δεν πρέπει να τους φέρει κανείς αντίρρηση σε αυτό. Μέσα στο χωράφι του να βάλει μια σημαία που είναι εκεί κοντά. Να το βλέπουν από μακριά κάποιοι. Να τη βάλει. Δεν ξέρω τι θα κερδίσουμε από αυτό, αλλά.
0: Δεν γίνονται όλα για το κέρδος. Ξέρω.
1: Ναι, μα κάποιο στόχο έχει. Ναι. Το να βάλει τη σημαία. Αλλιώς θα κυκλοφορούσαμε όλοι, αντί να γράφει εδώ πέρα την εταιρεία του στο μπλουζάκι, θα είχε μια σημαούλα. Ναι. Στο δικό σου και που έχει ένα νανανά. Τι είναι.
0: Ένα νανανά έχει.
1: Ένα νανανά, να βάλει την.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Είναι μεγάλο θέμα που έχει.
1: Πολύ μεγάλο θέμα. Εντάξει, μπορεί να το προσεγγίζουμε καμιά φορά με λίγο σκοπτική. Όχι, χιουμοριστική διάθεση. Όχι, σκοπτική. Χιουμοριστική διάθεση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν ήταν ένα χερσαίο σύνορο όπου συνορεύαν και τρεις χώρες μαζί και υπήρχε κάτι, κάποια δομή, κάποια υποδομή, θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουμε και εμείς σημαία, αφού έχουν οι άλλοι, γιατί όχι. Έτσι όμως δεν ξέρω, μέσα στο νερό τι βάλουμε μια που να επιπλέει. Εδώ βάζουμε, πώς τα λένε, φωτοβολταϊκά μας, για ανεμογεννήτρες βάζουμε στο νερό, τι θες βάζουμε. Ο Θηλυκός Γεραπετρίτης πιο πάνω, κάνει την ανήξερη και η υφυπουργός Παπαδοπούλου για τα F-35 στην Τουρκία. Τη ρωτήσανε, λέτε, για να τα πάρει. Ρώτησαν οι Τούρκοι την υφυπουργό Παπαδοπούλου για τα F-35 αν τα πάρει η Τουρκία.
0: Ποια είναι αυτή η υφυπουργό, την ξέρουμε δηλαδή?
1: Όχι,
0: την
1: εγώ δεν την ξέρω προσωπικά, πρώτη φορά τη βλέπω. Αλλά για να το λέει η εφημερίδα θα την ξέρει. Ναι. Έβγαλαν στο σφυρί κατάστημα βιοπαλαιστή για χρέος 13.000 ευρώ. Αυτά τώρα είναι όντως πολύ σοβαρά θέματα. Πολύ σοβαρά θέματα που συνεχίζουν να υφίστανται. Ορίστε, κατάστημα βιοπαλαιστή για χρέος 13.000 ευρώ. Αποκάλυψη σοκ από το Theta News της Θεσσαλονίκης. Η κυρία Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ. Θλίψη για το θάνατο της σπουδαίας Μάρο Κοντού. Έφυγε ηλικία 92 ετών, είπαμε. Πολύ συγκίνηση το σχόλιο, η ανάρτηση. Πολύ συγκίνηση προκάλεσε. Η ανάρτηση σχόλιο του
0: Γιώργου
1: Κωνσταντίνου που λέει άλλα συμφωνήσαμε, Ελληνίτσα μου.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ γλυκό. Αλλά δεν συμφωνείς πότε θα φύγεις.
0: Όταν κάνεις σχέδια ο Θεός γελάει που λένε.
1: Έτσι. Και εντάξει, πλήρης ημερών που λέμε. Να κάνουμε. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ζούσαν με ποιότητα ζωής μέχρι τα 90 τόσα τους. Ναι. Είναι ένα καλό βήμα για την ανθρωπότητα. Που θα έλεγε και ο Άμστρονγκ.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Πάμε στον ελεύθερο τύπο να δούμε τι γράφει αυτός σήμερα στο πρωτοσέλιδό του. Για να δούμε, εδώ θα είναι κάπως διαφορετική η οπτική. Λοιπόν, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Στόχος να ανοίξουν περισσότερα από 25.000 κλειστά ακίνητα. Μειώνεται από 50% στο 20% το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας επικαρπίας. Διπλασιάζεται το ανώτερο όριο κατανάλωσης ρεύματος για την προηγούμενη διετία, τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσοστά ενίσχυσης και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τις κατοικίες. Ποιες εργασίες επιδοτούνται. Δεν πήγε εκεί πολύ καλά
1: τους
0: από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Τους πείσανε. Τους πείσανε.
0: Αυτό είναι το ανακαινίζω.
1: Αυτό είναι το ανακαινίζω, δεν είναι το άλλο ήταν το εξοικονομώ, έτσι.
0: Ναι. Το ανακαινίζω. Το οποίο κύριο σκοπό είχε, λέει, να ανοίξει τα σπίτια, τα κλειστά, αλλά δεν εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες των κλειστών ακινήτων να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Περισσότερο εκδήλωσαν ενδιαφέρον άνθρωποι που ήδη στις κατοικίες τους.
1: Πάντως έχουν πολύ περιορισμένη ευρηματικότητα στις ονομασίες περί των παρεμβάσεων στα σπίτια. Δηλαδή ανακαινίζω, πώς το είπαμε, το
0: Εξοικονομώ.
1: Εξοικονομώ. Αλλαγή, όχι, θερμοσύμφωνα.
0: Αλλάζω θερμοσύμφωνα.
1: Αλλάζω θερμοσύμφωνα. Βάφω τα κάγκελα, ξέρω εγώ. Σκάβω, σκάβω τρύπες σαν το λαγό για γεωθερμία. Είναι φοβερά προγράμματα αυτά, έτσι. Ναι. Πήρα καινούργια παντζούρια.
0: Θα κρατήσεις τη σκάλαδα και τη βάση τις κουρτίνες.
1: Για να σε εκδικηθώ. Πρόγραμμα για να σε εκδικηθώ. Σου βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσε.
0: Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία του κράτους, όχι του πολιτών.
1: Ναι, μην περιμένετε θαύματα.
0: Ναι, παρακάτω, στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου, στον Παράδεισο, η Μάρο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών, η πορεία της σε κινηματογράφο, θέατρο και πολιτική είχε πορευθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου, αυτό που αναφέρθηκε νωρίτερα ο Χάρης, και έργα για τη γραμμή 4 του μετρό στο μικροσκόπιο Ηρωγμές σε 200 σπίτια στην Κυψέλη. Τέρμα κάτω γράφει στα σινεμά η εντυπωσιακή Οδύσσια του Νόλαν, νομίζω από αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Κοίταξε, πρέπει να είναι όντως εντυπωσιακή η ταινία. Τώρα πέρα από όλα αυτά τα περί woke που συμφωνώ κιόλας κατά μεγάλο ποσοστό, τεχνικά έχει πέσει πολύ εξειδίκευση.
1: Μάλλον πρέπει να το δει σε κινηματογράφο κανείς έτσι.
0: Σε κινηματογράφο IMAX. Έτσι, ναι. Είναι συγκεκριμένη η κινηματογράφη γιατί έχει βιντεοσκοπηθεί με συγκεκριμένες κάμερες, με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Τώρα εδώ έχει στη Θεσσαλονίκη έχει τέτοιο κινηματογράφο.
1: Να κάνω. Να πεταχτώ μια βόλτα.
0: Να σε πω. Λοιπόν, πάμε
1: λίγο. Κάποιες και Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικιώτικα το πιες, να σε πω.
0: Να σε πω. Λοιπόν, Αφροδίτη Νέστορα. Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου. Ήταν δολοφονική ενέργεια. Νομίζω πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Και εκεί
1: έκανε. Την κηδεία της μητέρας της πώς είχε πάει?
0: Πήγαν με το ασθενοφόρο, δεν θυμάσαι.
1: Με το ασθενοφόρο δηλαδή. Δεν θυμάμαι τα χέρια της που ήταν δεμένα με τις γάζες. Πάλι θα είναι βέβαια. Δεν πέρασε το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, μηνύματα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια. Κάλπες το 2027. Εμείς τρέχουμε συνέχεια. Δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Και η γέφυρα της Χαλκίδας και η αιχμή για τον Σαμαρά. Έτοιμα ταυτοποίησης. Ψάχνοντας τον αποστολέα του email για την Μαρφίν και αποχωρήσεις βουλευτών μόλις ξεκίνησε η σκληρή μάχη ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε να δούμε και τα νέα και μετά να οδηγηθούμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε λοιπόν στα νέα, τα οποία γράφουν πρόγραμμα ανακοινήσεων, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Και υπάρχει χάρτης με το πάρκο αυτό, το οποίο εκεί που είναι, δεν ξέρω ποιον μπορεί να ενοχλούσε. Λοιπόν, Ρογμές στην Κυψέλη, γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο. Τι αποκαλύπτει απάντηση της Ελληνικό Μετρό ΑΕ σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονηθεί? Πρόβλημα σε 15 πολυκατοικίες. Πιο δίπλα, Οδυσσέας γεμάτος αποτύψεις. Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης είδε την ταινία του Νόλαν και καταγράφει τις εντυπώσεις του. Πρέπει να είχε ειδική προβολή για τους κριτικούς.
0: Ναι, πάντα.
1: Γιατί και αλλού είδα και τον Κουτσογιαννόπουλο, είδα να γράφει κάπου. Απλά δεν άνοιξα να διαβάσω τι έγραφε. Ναι. Κυπριακό, ένα ακόμα παράθυρο που ανοίγει. Έντονο παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη και στις Βρυξέλλες. ΠΚ Ιωακιμίδης, οι τρεις προϋποθέσεις για τη λύση. Πολιτικό παρασκήνιο, συμφώνησαν και σε κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά αυτή τη φορά για την παιδεία. Και Μάρο Κοντού, 1934-2026, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσω για να δικαιώσω τη μητέρα μου. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος της Θεσσαλονίκης. Και τέλος το ένθετο υγεία, ποιοι είναι ευάλωτοι στη Σαλμονέλα.
0: Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει η τέτοια ταινία, η προβολή της Οδύσσιας στους κινηματογράφους. Τώρα βλέπω στη Θεσσαλονίκη που υπάρχει αυτή η αίθουσα, η IMAX, που θα πάρεις όλη την εμπειρία, ας πούμε, της προβολής. Έχει προβολές στις 3, στις 6, στις 7, στις 8, στις 9, στις 9 και 4, στις 9.30, στις 10.30. Περιμένω να γίνει χαμός προφανώς. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
0: Είναι 8 ακριβώς άλλωστε. Φύγαμε.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψει το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Σύγχρονο,
8: πολυδύναμο,
7: μοντέρνο,
8: ευέλικτο.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
7: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
8: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
7: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
8: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
7: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
9: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύετε.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος. Χάρη.
1: Γιάννη.
0: Πες μια καλημέρα.
1: Α, μια καλημέρα είναι αυτή, τη λέω, και ας πετάξει. Όχι, να μην πέσει χάμω. Είναι μια καλημέρα η οποία.
0: Υπτάμενη.
1: Πετά και φτάνει στα αυτιά και στις καρδιές και στους εγκεφάλους όλων των ανθρώπων. Γιατί τη λέω με ειλικρινή αγάπη.
0: Μα συγκινείς εμάς, αλλά και όλο το ακροατήριο.
1: Μπράβο, μπράβο. Τώρα θα σας ενημερώσω ότι υπάρχει το παντρόν στην παρέα μας και μπορείτε να πάτε και αν πήρατε την άδειά σας τώρα, ας πούμε, και δεν έχετε τι να κάνετε το πρωί, θα πάτε να απολαύσετε τον καφέ σας εκεί.
0: Ακόμα έχει δροσιά.
1: Ακόμα είναι καλό, ναι. Και βέβαια είπαμε ότι έχει κάνει κάποιες μικροαλλαγές που μπορούν να σας εντυπωσιάσουν ακόμα.
0: 23,3 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή η ορεστιάδα. Φαίνεται ότι ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία. Ναι.
1: Και επίσης το παντρόν έχει πολύ ωραίους ανεμιστήρες.
0: Σωστά. Και θα φτάσει στους 35 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία και έρχονται χειρότερα. Βλέπουμε και 38 για την Κυριακή. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή. Γεμίστε τα ψυγεία με νερά, με παχάκια.
1: Πάνω που πάω να δώσω μια νότα αισιοδοξία του καταστρέφει.
0: Καλά.
1: Καταστρέφει.
0: Λοιπόν, πέρα από τον παντρόν, μαζί μας είναι και η Fit Car Rental. Για να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο και να φύγετε. Να φύγετε
1: στα βουνά που δεν θα έχει τόσο
0: ζέστη. Που θα έχει δροσιά, στη θάλασσα, να ρίξετε μια βουτιά. Ό,τι θέλετε εσείς. Δεν κρίνουμε. Είναι στην Καλλιπόλεως και στη Λοχαγούδια Μάντι γωνία. Πες μας λίγο και τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο της είναι το 25520-28525, γιατί διαθέτει και συνεργείο.
0: Ναι, ναι.
1: Φτιάξτε το αυτοκίνητο και να φύγετε, που λέει ο Γιάννης. Να πούμε ότι στην παρέα είναι και τα άνθιφητα αμπελιάς. Πολλά χρόνια, τρεις γενιάς πάει και αυτή. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, εκδηλώσεις γενικά αγάπης που χρήζουν την συνοδεία λουλουδιών. Όλα τα αναλαμβάνει σε Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και στο Διδημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο 25 Μαΐου. Να μην ξεχνάμε τα σιδηρικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924, που να το ξεχάσεις αφού είναι μίσα με την Ορεστιάδα.
0: Ναι.
1: Τόσο μεγάλο ηλικιακά. Εξειδικεύεται, δεν μπορεί να πει κανείς. Έχει εξειδικευτεί τρεις γενές και πάει για τέταρτη. Στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Να πούμε βέβαια ότι μαζί μας είναι και το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Νοικοπλαστικής, με δύο σημεία, ένα στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153 και ένα στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21.
0: Ωραία, να προχωρήσουμε,
1: να πάμε,
0: να δούμε το μακελιό.
1: Πάμε και στο μακελιό, το οποίο γράφει όλες οι δουλειές στο Βαγγέλη.
0: Αχα.
1: Ο σκληρός του ολιγάρχη Μυτιλινέου λέγεται Ντίνος Μπερουμπί και δοξάζει το Θεό του Ισραήλ. Αν θυμάσαι το χρηματιστήριο Μπερουμπί Κινές, Μπερουμπί Προνομιούχες κτλ. Μάλλον κάποιος απόγονος θα είναι, γιατί δεν φαντάζομαι. Ο ίδιος θα είναι από τότε. Ο ίδιος είναι, ναι,
0: φαίνεται. Ναι.
1: Από την ηλικία φαίνεται ότι είναι ο ίδιος.
0: Από την εικόνα φαίνεται.
1: Από την εικόνα δηλαδή φαίνεται η ηλικία του. Μαροκοτού, αφιέρωμα. Έφυγε 92 ετών, αξιοπρεπής κυρία και πάντα φανατική δεξιά. Γράφει η εφημερίδα, προσπαθώντας να βρει ψεγάδια στον καθένα. Ντοκουμέντο 15 Ιουλίου.
0: Γιατί είναι, ναι, γιατί το βλέπεις ως ψεγάδι?
1: Δεν νομίζω να το έγραψε με θετικό πρόσημο αυτό. Αλλά αρκεί που λέει αξιοπρεπής κυρία, τις επιλογές της πολιτικής του καθένας για τον εαυτό του είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ντοκουμέντο 15 Ιουλίου 1974. Έγραφα ΚΙΠ, Κυβερνητικής Υπηρεσίας Πληροφοριών τότε, ΕΙΠ μεταγενέστερα, τι ανέφεραν πριν και μετά το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Οι επίορκοι Έλληνες αξιωματικοί που τίναξαν στον αέρα το προεδρικό μέγαρο, οι εφιάλτες της προδοσίας. Θα επέμβομεν εις Κύπρον. Συνταγματάρχης Λοκ Κομπόκης, Δημήτριος Ιωαννίδης, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και Νικόλαος Σαμψόν στη φωτογραφία. Διαφορετικά πράγματα πρέσβευαν όλοι αυτοί, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Σαμψόν είναι αυτός που εγκατέστησε διώχνοντας το Μακάριο ουσιαστικά η επταετία. Ιωαννίδης, ο Παπαδόπουλος, ποιος έκανε την. 74 Ιωαννίδης ήταν. Λοιπόν, η διοίκηση όλων των εν Ελλάδη ενόπλων δυνάμεων στο Βρετανό στρατηγό Σκόμπι, συμφωνία Καζέρτας 1944, εκεί που είχε πει ο Έλληνας υπουργός, ελάτε να επιθεωρήσετε το στρατό σας στρατηγέ. Έτσι το είπε.
0: Ναι.
1: Σκόμπι, ναι. Ναι, στο στρατό σας. δείχνοντάς ότι το ελληνικό στράτευμα.
0: Τι ωραία.
1: Καθόλου δουλοπρεπές, ας πούμε. Υπόθεση Μαρφίν, email, δράκη και φαντάσματα οδηγούν την εξιχνίαση σε φιάσκο. Ράλι πάνω, άνω του 9% για το πετρέλαιο. Πάλι πάει για 2,30 η βενζίνη στα πρατήρια. 2,30 δεν έφτασε νομίζω. Ποτέ έφτασε?
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν είχε φτάσει.
0: Μπορεί να έφτασε σε κάτι νησιά, ξέρεις τώρα, στην Νίκολο και στη Σαντορίνη.
1: Αυτό μπορεί. Και κυκλοφορούν και με το γαϊδουράκι άμα χρειάζεται. Μικρά νησιά, ας πούμε. Το γαϊδουρονίσι. Πάμε στην Εστία.
0: Ναι, πάμε. Λοιπόν, η εφημερίδα Εστία στο σημερινό της πρώτο σέλιδο γράφει: ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πόσοι πιλότοι και οι τεχνικοί της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά?
1: Ξανθιώτησε.
0: Ναι. Ο δυσμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, που είναι και στη σχετική φωτογραφία, πλαισιωμένος από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Προχωράμε παρακάτω, ή μάλλον, ναι, παρακάτω. Πού πάμε με αυτή τη συσπήρωση, γράφει ο Μανώλης ο Κοτάκης. Δεν χρησιμοποίησε το λαϊκό άσμα στο συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο. Ενώ στη Δημοκρατία.
1: Πού πάτε, ωραία αδέρφια, πού πάτε, παλικάρια?
0: Ως πότε παλικάρια θα ζήτουμε στα στενά, τι? Ποιο, τι?
1: Όχι, λέω, πού πάτε, Κολοκοτρώνης που έλεγε. Πού πάτε, ωραία παλικάρια, στο πειμενικό, στο, που πηγαίνω όχι στο πειμενικό. Πώς το λένε, βρε, το χωριό? Το περιστατικό που έγινε στον κινηματογράφο στο Δημότυχο. Που φεύγαν οι άλλοι για να προλάβουν το κτέλ, το λεωφορείο, και εκείνη την ώρα ο Κολοκοτρώνης έλεγε στην ταινία: πού πάτε, ωρε παλικάρια, και γύρισαν και λένε: πάμε στο. Αχ.
0: Στο Παλιούρι.
1: Στο Παλιούρι, μπράβο, στο Παλιούρι.
0: Πού θα είτε. Ναι. Λοιπόν. Πού πάμε με αυτή τη συσπήρωση, λοιπόν, γράφει ο Μανώλης ο Κοτάκης, και σε ανεξέλεκτη κλιμάκωση οδηγεί η συμφωνία συμπαραγωγής Ουκρανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξέλεκτες διαστάσεις λαμβάνει σταδιακώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, όχι μόνο στο πεδίο των μαχών, όπου πλέον βομβαρδίζονται οι πρωτεύουσες των δύο αντιμαχόμενων χωρών, αλλά και στο διπλωματικό πεδίο. Παρακάτω. Ανεξέλεκτη κατάσταση στο μεταναστευτικό, γράφει. Απεβίωση Μάρο Κοντού, σύμβολο του παλαιού καλού ελληνικού σινεμά, και φουσκωμένο το πρωτογενές πλεόνασμα στο πρώτο εξάμηνο. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης θυμήθηκε πως έπεσε ο πατέρας του, και η ατυχή Σασά και η κυρία Κουκουβίκου. Ο Δημήτρης ο Καπράνος γράφει ένα άρθρο στη στήλη της ημέρας με αναφορές στην Μάρο Κοντού, και η χάλκευση της Χάλκης είναι άρθρο του Μάριου Μπέγζου.
1: Την ανεξέλεγκτη κατάσταση στο μεταναστευτικό.
0: Για την Κρήτη, φαντάζομαι.
1: Μάλλον, ναι. Μάλλον, μόνο εκεί τώρα. Δεν ακούγονται πουθενά ροές ιδιαίτερες.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν στην Εσπρέσο Μάρο Κοντού 1934-2026. Η αρρώστια που τη χτύπησε τους τελευταίους μήνες και δεν ήθελε να το μάθει κανείς, τη ρήμαξε ο καρκίνος, λέει. Τα ανατριχιαστικά λόγια της ηθοποιού προς το λατρεμένο ανιψιό της Πάνω. Πάρε τηλέφωνο της φίλης μου και πες ότι λυπάμαι από αυτό το καλοκαίρι. Δεν θα πάμε όλες μαζί στα καμένα βούρλα. Ο φίλος της Κώστας Σπυριούνης αποκαλύπτει τι ήθελε να κάνει μεγάλη πρωταγωνίστρια και μετά ας πέθαινε. Ποιος πολιτικός και ποια στάρ την έβλεπαν στο κρεβάτι. Το life story της Ιταλίδας από την Κυψέλη που τη λάτρεψε η Ελλάδα. Τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
0: Ναι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μια τρύπα στο νερό, λοιπόν, η μείωση στα 10 λεπτά στη βενζίνη και τα 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί.
1: Να γιατί έκανε την επίθεση ο Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γουστάρει το Μητσοτάκη και θέλει να κάνει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αυτό και είναι σενάριο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη.
1: Γιάννη, είδες πώς το προσεγγίζει ανάλογα με το πιστεύω της σε κάθε εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που έκανε η Μάρο Κοντού, σκασμός εσύ Αντωνάκη μου, ναι, τότε είναι σύμβολο, λέει, της γυναικείας χειραφέτησης για όποιους βλέπουν από αυτή την πλευρά, δηλαδή ναι, το φάσμα των σχέσεων και της ισότητας σε μια εποχή που δεν τολμούσε, ας πούμε, η γυναίκα να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Εκτός και ναι, ήταν...
1: Πρόσεξε να δεις. Άλλος το λέει για τα συναισθηματικά, για το τραγούδι, ας πούμε, του Βοσκόπουλου. Το 71 έλεγε δεν με νοιάζει ποιον φιλούσε μέχρι χθες. Τότε, σε εκείνο τον πουριτανισμό, ήταν, ναι, επανάσταση, ας πούμε.
0: Όντως.
1: Μικρά πράγματα τα οποία.
0: Σιγά σιγά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Κυψέλη, επιτέλους κάτι κινήθηκε, λέει. Τι ζητούν οι κάτοικοι, τι δίνει ο Δήμος Αθηναίων, τι αποκαλύπτει η ελληνικό μετρό και τι κερδίζει η κοινοπραξία. Όλα αυτά στη στήλη στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Πιο κάτω τώρα, κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και οι 7 ήταν υπέροχοι. Ελλάς, ρωτήστε τον Αλέξη Τσίπρα. Ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με όλα τα μέλη του κόμματος απόψε. Τη Δευτέρα συνέντευξη τύπου για τις αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Ναι. Μου λες, το ξανά έκανε αυτό ο Αλέξης.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω παλιότερο.
0: Προπήλαια μαζική διαδήλωση για τις κρατικές δολοφονίες και άδειες τριτοβάθμιας, ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων, χωρίς διόρθωση των λόγων για τους οποίους είχαν κοπεί, θα λειτουργούν και ως πανεπιστήμια συνεργαζόμενα με το ίδιο ξένο ίδρυμα. Μουντιάλ, ανατροπή για το repeat, αυτό έχει να κάνει με την νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας και εμείς πάμε και τώρα στην
1: καθημερινή. Μέσω safe, λέει, συμπαραγωγή drone με Κύπρο. Προστασία από τα φυτοφάρμακα έχουμε και εμείς εδώ. Λοιπόν, Ζάκυνθος, πως θα μπορέσει να πετάξει ξανά το F-16? Ωραία, θα πετάξει, αφού δεν κάει και θα πετάξει. Θα το φτιάξουν, που θα πάει. Σώθηκε. Άριστα στο gov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πως βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου? Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες τις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Τώρα μην τρελαθούμε, το διαζώσεις ακόμα στην Ελλάδα είναι, πώς θα το πω, αναντικατάστατο, ναι, για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που ηλικιακά είναι προς τα πάνω τώρα. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, την ηλεκτρονική αξιολόγηση ποιος θα γράψει, ο πατέρας μου?
0: Τέλος πάντων.
1: Ηλεκτρονική αξιολόγηση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άριστα το 10. Ναι, τα πετυχαίνει αυτά, όντως είναι καλό. Ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στο ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζεται η έλλειψη χώρων στάθμευσης. Δεν αφορά τους υπαλλήλους. Η κατάσταση των πεζοδρομίων δεν αφορά τους υπαλλήλους. Η απουσία υποδομών για αμαία δεν αφορά τους υπαλλήλους. Η κατάσταση του οδικού δικτύου δεν αφορά τους υπαλλήλους. Και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων επίσης δεν αφορά τους υπαλλήλους εργαζόμενους των Δήμων. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Για μια ακόμη φορά αυτή η εφημερίδα τα βάζει με τους Δήμους.
0: Ναι,
1: το έχουμε ξαναδεί και στο κύριο άρθρο. Λοιπόν, παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσια. Ένας τεράστιος δούριος ύπος εδώ στη φωτογραφία. Τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής κέρδισε τελικά το ομηρικό στοίχημα, δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να πάει εξαιρετικά και στα ταμεία. Έχει ανοίξει ο Νόλαν εντωμεταξύ μια κόντρα με τον George Lucas, ας πούμε, στο
0: θέμα της
1: AI, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. George Lucas πάντα, ας πούμε...
1: Τι θα είναι, ήταν το...
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά... Ναι.
1: Εγώ με τον George Lucas είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να αρνείσαι το εργαλείο. Θα φτιάξεις,
0: θα
1: διορθωθούν και τα προβλήματα.
0: Συμφωνώ, και εγώ αυτή τη άποψη.
1: Να, έτσι λίγο προσπαθώντας να κρατήσεις ισορροπίες, φάνηκε ο Spielberg.
0: Ναι.
1: Λίγο και έτσι και αλλιώς. Εντάξει. Λοιπόν, εμπιστεύονται περισσότερο Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρευνα σε 36 χώρες, οι πολίτες σε δεκάδες χώρες της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης, βλέπουν πια πιο θετικά την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping ότι θα κάνει το σωστό σε σχέση με τις διεθνείς υποθέσεις από ότι στον Αμερικανό ηγέτη Donald Trump. Ξέρετε πώς προσπάθησε ο Τραμπ για να το κατακτήσει αυτό? Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Αμερικανικού Κέντρου Pew σε 36 χώρες. Ακόμα και το κέντρο είχε κινέζικη ονομασία. Πιου. Μάρο Κοντού, 1934-2026, έφυγε η κυρία Κοκοβίχου. Αγαπήθηκε μέσα από τους δεκάδες ρόλους της στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, αλλά έμεινε εμβληματική η ερμηνεία της ως Ελένη Κοκοβίχου στην ταινία «Η γίνει να φοβείται τον άντρα» του Γιώργου Τζαβέλα. Η Μάρο Κοντού έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου νοσηλευόταν. Σε κάθε χαρακτήρα που υποδίθηκε, άφησε το προσωπικό της αποτύπωμα. Το σχόλιο του Κώστα Ιορδανίδη λέει σενάρια εν μέσω θέρους και δίπλα μια αθλητική είδηση στον τελικό και πάλι ο Μέση. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Σύντομα εντός του έτους η ΑΔΕ θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Οι συναλλαγές στο σύνολό της θα διαβιβάζονται στα συστήματα της εφορίας στη στιγμή που πραγματοποιούνται. Με τεχνητή νοημοσύνη, αυτή που δεν θέλει είπαμε ο Νόλαν, θα γίνεται επεξεργασία των δεδομένων και αν εντοπίζονται ύποπτες κινήσεις θα ειδοποιούνται αυτομάτως οι ελεγκτές αλλά και η επιχείρηση από την οποία θα ζητούνται εξηγήσεις. Για να μην παραπληροφορούμε, ο Νόλαν δεν θέλει τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο, δεν είπε ότι την αρνείται ως εργαλείο.
0: Γιατί τη θέλει να αντικαταστήσει.
1: Να αντικαταστήσει ουσιαστικά τους ηθοποιούς, τους συγκηνοθέτες ή οτιδήποτε. Το πόρισμα για τους υπόπτους της Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού, λοιπόν, δεξιά το πόρισμα για τους υπαλλήλους της Μαρφίν.
0: Ναι. Η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού.
1: Ναι. Κάτω.
0: Η κατοχή αντικειμένων με μοναδικά επίκτητα.
1: Τα υπόλοιπα τα διαβάζω, αυτό που ήταν μαυρισμένο. Με μοναδικά επίκτητα χαρακτηριστικά, κατέχει κεντρική θέση στην 117 σελίδων τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τα τρία άτομα τα οποία καταγράφονται και κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Μια ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Σχεδόν μία ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες για επιθέσεις με εκρηκτικούς και εμπριστικούς μηχανισμούς ασκήθηκε στην Ελλάδα μέσα στην τελευταία τριετία. Οι εισαγγελίες πρωτοδικών της χώρας προχώρησαν σε 281 ποινικές διώξεις στην περίοδο 2024-26, αριθμός που δείχνει το αποτύπωμα ενός φαινομένου το οποίο οι δράστες παρουσιάζουν ως συμβολική επίθεση, αλλά έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Περίπου μία στις δύο διώξεις αφορούσε υποθέσεις της Αθήνας. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκλογές την άνοιξη του 27, τότε θα γίνουν εκλογές, επανέλαβε χθες στη Βόρεια Εύβοια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που άφησε άμεσες αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, αναφερόμενος στην πτώση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του 1993. Κυψέλη, κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών των προβλημάτων με ρογμές σε τείχους, καθιζήσεις, δαπέδων και άλλες φθορές σε διαμερίσματα και κτίρια γύρω από το εργοτάξιο διάνοιξης της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό στην Κυψέλη. Πιο κάτω ΣΥΡΙΖΑ, πιο κάτω στην εφημερίδα, μην νομίζετε ότι είναι σύνθημα, το Σάββατο η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης θα λύσουν τους λογαριασμούς τους για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το πρωί θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα για την ανάδειξη του νέου Προεδρίου και ακολούθως η Κεντρική Επιτροπή. Το τσουνάμι αποχωρήσεων θα συνεχιστεί και σήμερα, προβλέπει η εφημερίδα. Πανελλαδικές εξετάσεις. Με άριστα βαθμολογήθηκαν δύο υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στη νεοελληνική γλώσσα των πανελλαδικών εξετάσεων, επειδή από το εξεταστικό κέντρο τους δόθηκαν λάθος θέματα. Η απόφαση δεν αποκλείεται να προκαλέσει πρόσφυγη στη δικαιοσύνη γονέων άλλων υποψηφίων. Αγορά εργασίας, ενεργοποιείται η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι εργοδότες θα μπορούν να προχωρούν άμεσα ακόμα και από το κινητό τους στην πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, νέο γύρο βομβαρδισμών εξαπέλυσε χθες το πρωί η Αμερικανική αεροπορία εναντίον στόχων στο νοτιοδυτικό Ιράν, έχοντας επιβάλει λίγες ώρες νωρίτερα ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επιστροφή του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει μέσω της οικογενειακής επιχείρησης να επωφελείται προσωπικά από συμφωνίες με ξένες εταιρείες. Α, το επιτρέπει αυτό ή δεν ξέρω ποια τροπολογία του συντάγματος. Κύριο άρθρο τέλος, δημόσιο δύο ταχυτήτων, το χάσμα, ποιο θα σχολίαζε, το χάσμα μεταξύ των ψηφιακών και των παραδοσιακών υπηρεσιών του δημοσίου είναι χαόδες. Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση που κάνουν οι ίδιοι οι πολίτες, ο βαθμός ικανοποίησης από υπηρεσίες που απαιτούν διαζώσεις επαφή είναι κάτω από τη βάση. Η ψηφιοποίηση που σωστά εξαπλώνεται συνεχώς συμβάλλει ταυτόχρονα στην ανάδειξη ενός δημοσίου δύο ταχυτήτων. Το ζητούμενο όμως είναι να κινείται με μία και μοναδική ταχύτητα, αυτήν της φιλικής και πλήρους εξυπηρέτησης του πολίτη. Λοιπόν, υπάλληλοι των Δήμων και του Δημοσίου και των Υπηρεσιών, φερθείτε φιλικά προς τον πολίτη, αλλιώς θα σας βάλουμε, θα σας αντικαταστήσουμε με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και θα έχετε στο πλευρό σας τον Κρίστοφερ Νόλαν. Εφημερίδα Κόντρα. Να καλέσει.
1: Γιάννη, 8 και 33.
0: Α, ωραία, οκ. Okay, εντάξει. Πάμε, διαφημίσεις αφού το.
1: Επεσήμανε.
0: Το επεσήμανε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: λεπτά με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, καλοκαίριεσαι για τα καλά. Να, ο κόσμος φεύγει διακοπές. Εμείς εδώ όμως συνεχίζουμε στις επάλξεις της ενημέρωσης, Χάρη.
1: Καλά, για λίγες εμφανίσεις ακόμα.
0: Λίγες,
1: ξελίγες. Δεν το μαρτυράμε.
0: Ναι, περίπου δύο εβδομάδες είναι.
1: Έτσι.
0: Εκτός και αν μας κάνει κανένα μια κουτσουκέλα Μητσοτάκης και μας προκηρύξει εκλογές.
1: Αυτό, ναι. Αλλά δεν νομίζω. Πριν από την έκθεση δεν θα το κάνει.
0: Ναι.
1: Για άλλωστε, έχει παράδοση πια από τότε που το είπε ο Ανδρέας να σεβόμαστε τα μπάνια του λαού.
0: Τα μπάνια του λαού, ναι. Καλά, τα μπάνια του λαού. Τουρισμό έχουμε και δεν προλαβαίνουμε να τους εξυπηρετήσουμε.
1: Εντάξει, το αφήγημα είναι έτσι για να.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εμείς εδώ είμαστε στην πρωινή μας περιπολία. Συνεχίζουμε και σήμερα, 16 Ιουλίου, κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Έτσι, με 25 βαθμούς Κελσίου έξω, 30 μέσα.
1: Αλλά αυτό σας έλεγα, το μυστικό είναι ότι εμείς είμαστε μέσα.
0: Ναι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να, στην Αλεξανδρούπολη αυτήν την ώρα έχει 26,1. Εκεί σήμερα θα φτάσει στους 36. Γενικότερα, τέλος πάντων, είμαστε σε μια θερμή εβδομάδα. Λοιπόν, θερμή όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Ναι, γιατί...
1: Μέχρι το 36-37 έχω την αίσθηση ότι, δηλαδή, μέχρι τη θερμοκρασία που έχει το ανθρώπινο σώμα, ναι, μέχρι και είναι ανεκτά για ανθρώπους που έζησαν, μεγάλωσαν εδώ στη Μεσόγειο γύρω.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πάνω αρχίζει και γίνεται δυσφορία έτσι έντονη, όταν δυσκολεύεται και το σώμα να υδρώσει.
0: Δυσκολεύεται το σώμα να υδρώσει.
1: Είναι άμα περάσει η θερμοκρασία εξωτερική, τη θερμοκρασία που έχεις στο σώμα σου, είναι δύσκολο να αποβάλεις τον υδρότα.
0: Okay.
1: Νομίζω δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω.
1: Γιώργο, ναι.
0: Τι θα έλεγα. Ναι, να πω ότι συνεχίζουμε και ότι έχουμε μαζί μας το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Δημότικο. Μαζί μας τη Fitka Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων για τις εξορμήσεις σας. Το Παντρόν, για όσους δεν μπορείτε να φύγετε μακριά, αλλά θέλετε να κερδίσετε έτσι. Λίγη ευεξία, λίγες στιγμές χαλάρωσης στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Ορεστιάδας, απέναντι από την πλατεία Δασίου. Μαζί μας είναι, εννοείται, τα Ανθιφυτά Μπελιά
1: και σε Ορεστιάδα και Δημότυχο.
0: Σε Ορεστιάδα και Δημότυχο, σωστά. Και τα σιδηρικά αρδευτικά, άμα θέλετε, τέλος πάντων, να μας έχει πιάσει δημιουργικός ίστρος, τα σιδηρικά αρδευτικά
1: κασαπιά. Και χρώματα. Λοιπόν, και χρώματα και είδη θέρμανσης. Αλλά τι θέρμανσης τώρα, καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Κάντε τις προμήθειές σας. Σας λέμε το μυστικό, πέφτουν οι τιμές το καλοκαίρι. Πάρτε για το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Να καλέσει ο εισαγγελέας, λέει, τον διευθύνοντα σύμβουλο Μιτζάλη και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα, 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Αντιμέτωπη με βαρύτατες ποινικές και αστικές ευθύνες βρίσκεται η εταιρεία Άβαξ, που κατασκευάζει τη γραμμή 4 του μετρό. Τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Αριστίδης Κορέας, προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες και ειδικά αν η εταιρεία τήρησε τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημμυλίου δικείου Αθηνών. Τέλος το Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Ακούσαμε, το διαβάσαμε και χθες αυτό. Αλέξης Τσίπρας απαντά στις ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του myelas.gr. Ξεκαθαρίζει το Σάββατο η μάχη Πολάκη-Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κυριάκος Πιερακάκης, το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας. Μάρο Κοντού, συγκίνηση για το θάνατο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου. Και πιο κάτω, τέλος, κίνδυνοι για εργαζόμενους και κατοίκους. Τι συμβαίνει τελικά με τις φωτιές στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης?
0: Είχαμε μια αντίστοιχη πυρκαγιά πέρυσι το καλοκαίρι στην Αλεξανδρούπολη, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Η μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, που μεταφέρθηκε δευτερογενώς στις εγκαταστάσεις από φωτιά που ξεκίνησε οδηγός αυτοκινήτου που έκανε σπιναρίσματα, προκαλώντας πυνθήρες, έρχεται να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να συμβεί πάντως πάντα ένα περιστατικό για να χτυπήσει αυτός ο κόδωνας.
0: Το θέμα είναι ότι τα συγκεκριμένα περιστατικά είναι πάρα πολλά στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή με φωτιές σε εταιρείες ανακύκλωσης.
1: Περίσπησαν και και οι εταιρείες ανακύκλωσης και οι ΔΕΜΕΚ κομματερές και τα σκουπίδια που αποβάλλουμε. Μεγάλο πρόβλημα η διαχείρισή τους. Πολύ μεγάλο.
0: Ναι, το βιώνουμε καθημερινά και εδώ στην πόλη. Τέλος πάντων.
1: Πάμε στο ποντίκι που τη λέει στο Σαμαρά.
0: Τι λέει? Τα στερνά δεν τιμούν τα πρώτα, λέει το ποντίκι. Εδώ τώρα ο Χάρης το ερμηνεύει ότι είναι μπηχτή προς το Σαμαρά. Πάμε παρακάτω. Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Εθνικά εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Και εδώ πέρα τώρα έχει φωτογραφία. Κάποιους να βρίσκονται σε μια παραλία, μια έτσι, φουρτουνιασμένη παραλία. Να
1: πόσο στη... κάνει εξαπλώστρα εκεί μπροστά?
0: Δεν ξέρω, αλλά είναι φουρτουνιασμένη θάλασσα. Οπότε όσο και να την πληρώσεις δεν θα το απολαύσεις. Και γράφει τώρα εδώ πέρα, λέει μάλλον κάποιους στους άλλους, διακοπές είμαστε, χαλαρώστε και σταμάτα επιτέλους να ψάχνεις τις τιμές στο πόσο κάνει. Τώρα ποιος μπαίνει στην εφαρμογή αυτή, μεγάλη κουβέντα.
1: Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει. Κάποιοι που είναι έτσι παθολογικοί με τα ψώνια μπορεί να το βρίσκουν ως διασκέδαση. Γιατί για να το ακολουθήσεις πρέπει να έχεις πάρα πολύ χρόνο. Κακά τα ψέματα.
0: Εκτός αυτού, να σου πω κάτι. Για να μην τα μηδενίζουμε όλα, ας υπάρχει.
1: Δεν είπαμε έτσι, να μην υπάρχει.
0: Δεν είναι κακό.
1: Αλλά δεν είναι αυτό που θα λύσει τα προβλήματα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία. Τρέχουν στην Πειραιώς για τα ψηφοδέλτια. Αλέξης Τσίπρας στην γκρίζα ζώνη το εκλογικό του στοίχημα και διπλωματία. Οι μεγάλες δυνάμεις αλλάζουν προτεραιότητες. Τέλος, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, το γεωπολιτικό παζάρι των S400 και F35.
1: Star Press.
0: Ναι.
1: Πάνω-πάνω. Ο Έλληνας επιχειρηματίας Σίγμα πίσω από την τεράστια ευρωπαϊκή απάτη με κέρδος 47 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μα αυτό δεν είναι απλά κέρδος, είναι κέρδος.
1: Μαμούθ. Είναι αυτό με το καρουζέλ, μάλλον.
0: Μάλλον.
1: Λοιπόν, τέρμα οι άντρες για την Κατερίνα Παπουτσάκη. Με φλερτάρουν πολλοί γυναίκες, λέει. Είναι εγωιτευτικό.
0: Οκ. Okay.
1: Καλά, τι να κάνουμε τώρα. Δεν νιώθουμε το ίδιο. Η άρνηση να ακούσει τους γιατρούς και οι καταχρήσεις, το μοιραίο λάθος που της τύχησε τη ζωή, γιατί έκρυβε από όλους τη μάχη με την κακιά αρρώστια εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, μιλάς για καταχρήσεις στην ηλικία των 92 ετών, που και τι έγινε αν το θεωρεί απόλαυση ο άλλος.
0: Ναι.
1: Τι να πω τώρα, δεν νομίζω. Να το πεις για όταν είσαι 50-40, το καταλαβαίνω. Μην κάνεις καταχρήσεις, να κρατήσεις τη ζωή σου. Εντάξει, είναι 90 και ήταν. Οι τελευταίες δραματικές ώρες της Μάρος Κοντού στον Άγιο Σάββα, την τελείωσε ο καρκίνος του πνεύμονα και την έχει μια φωτογραφία με το τσιγάρο. Η χρυσή ζωή της ηθοποιού που έφερε αριστοκρατικό αέρα στη μεγάλη οθόνη, τα δύσκολα παιδικά χρόνια, οι έρωτες που δεν κράτησαν και το παιδί που δεν ήρθε. Λοιπόν, αν όλοι οι καπνιστές πάθαιναν καρκίνο στα 90, νομίζω ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα κάπνιζαν. Ρογμές σε εκατοντάδες σπίτια, λέει, το μετρό γκρεμίζει την Κυψέλη, τρόμος κατοίκων και εισαγγελική έρευνα. Μυστήριο για το θάνατο των νεαρών δικηγόρων, ανατροπή από τον ιατροδικαστή. Φυσικά και αντελήφθησαν τα καυσαέρια. Γιατί έμειναν μέσα, τι έγινε εκεί? Μετά τις φήμες διαζυγίου και προβλημάτων, νέο χτύπημα για το Ρουβά. Τα παιδιά του δεν πήγαν στη συναυλία. Σοπ.
0: Πόσες φορές μπορεί να έχουν ακούσει αυτά τα παιδιά Ρουβά live?
1: Και πόσες φορές μπορεί ο Ρουβάς λόγω υποχρέωσης να μην μπορέσει να πάει στην παιδική τους παράσταση, ας πούμε. Η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο.
0: Ριζοσπάστης ακολουθεί. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος, γράφει. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Πιο πάνω, απεργία στο εμπόριο 19 Ιουλίου, την Κυριακή όλη στην απεργία, όχι στη δουλειά της Κυριακές και στα ωράρια λάστιχο, και έκθεση του ΩΣΑ για τις νέες προοπτικές απασχόλησης 2026, δουλειά μέχρι τον θάνατο και ξεσάλωμα των απολύσεων. Στο στόχαστρο υποχρεωτική αντιξιοδότηση, η αποζημίωση απόλυσης και η προστασία από τις ομαδικές απολύσεις. Πιο κάτω, Ρετσινάδες Δασεργάτες Βόρειας Εύβοιας, σταθμός στον αγώνα και δυναμική απάντηση στον κυβερνητικό εμπεγμό, η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία. και στη δεξιά στήλη Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν απειλές και συγκρούσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Παρακάτω. Επιστολές στρατευμένων, οι φαντάροι έχουμε δικαιώματα και μέσα από τις πύλες των στρατοπέδων καταγγέλουν τις διώξεις των συναδέλφων τους. Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, στο στόχαστρο η μονιμότητα για το αστικό κράτος, ακόμα πιο εχθρικό στο λαό. Και κινδύνευσαν δεκάδες λιμενεργάτες στην Αμβέρσα. Κομματική οργάνωση Βελγίου του ΚΚΕ. Θρύψαλα.
1: Έχουμε ξεπεράσει, έχουμε ξεπεράσει τα συμπαντικά όρια. Σε παράλληλες διαστάσεις έχουμε κομματικές οργανώσεις.
0: Όχι.
1: Μόνο σε αυτό το γαλαξία.
0: Θρύψαλα το αφήγημα για δίκαιο και προηγμένο κράτος στην καπιταλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα. Και να πάμε στο λόγο. Ο οποίος λέει από το κακό στο χειρότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστροφή.
0: Από δίπλα να δει και το χρηματιστήριο.
1: Ναι, επιστροφή Πολάκη, αλλά και αποχώρηση άλλων τριών βουλευτών. Μια και ανέφερε στο χρηματιστήριο Γιάννη, στις 2.485,57 μονάδες, με μια πτώση της τάξης του 0,89%, ούτε 1%, αλλά πλέον το κάθε 1% είναι 25 μονάδες, έτσι, είναι πολύ. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου πέρασε στην αιωνιότητα για τη Μάρο Κοντού. Ανακαίνιση κατοικίας, νέα ευνοϊκά κριτήρια για ένταξη στο πρόγραμμα. Δίκη για Τέμπη υπάρχει και αυτή. Τη Δευτέρα η συνέχεια με επίκεντρο το αίτημα αναβολής για τη σύμβαση 717. Δηλαδή θα γίνει δίκη με σκοπό να αναβληθεί. Έως την 31η Δεκεμβρίου παράταση του προγράμματος κινούμε ηλεκτρικά 3. Τα άλλα δύο μένουν ακίνητα. Κυριάκος Μητσοτάκης, κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια. Κάνουμε πράξη της δεσμεύσης μας μόλις καμιά δεκαριά χρόνια μετά τη φωτιά. Πότε ήταν η φωτιά? Το 18, 20, 21, στην Εύβοια. Πριν από τη δική μας που ήταν το 23, έτσι. Μπράβο. Γρήγορα, αντανακλαστικά. Πάμε στην political.
0: Για να δούμε και την political. Κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Ανεβάζει ταχύτητα στο Μαξίμου. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα Μητσοτάκη από Εύβοια. Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 27. Και πιο πάνω τώρα, Βασίλης Κικίλιας, προχωράμε στο Αιγής 2 με drones, AI και νέα σκάφη. Με 44 νέα οχήματα ενισχύεται το λιμενικό σώμα. Σταύρος Παπασταύρου, η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της οικολογικής προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράφει και το διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκο Νότιου Αιγαίου, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και η καυτή ατζέντα της ασφάλειας, η στόχευση στο συντηρητικό ακροατήριο και το πλάνο για το κέντρο. Το οριστικό στόπ του Κυριάκου στις προώρες, που βλέπουμε αυτό, και το SMS στο Σαμαρά. Στη στήλη Black File, Black Rock και Kovalis επίσης ψηφίζουν ΔΕΗ. Επιστρέφει και ο οίκος Σπύρου. Ο Μωρέας γράφει ακόμα. Η μεσαία κεφαλαιοποίηση, οι πωλήσεις και οι εγχώροι θεσμικοί. ΒΠΕ Χαλκιδικής. Επενδύσεις 67 εκατομμυρίων σε άμυνα, έρευνα και μεταποίηση. Η Political κατέγραψε τη σημαντική οικονομική δραστηριότητα στη βιομηχανική περιοχή στο Λάκωμα. Αδίστακτος ο Καχρημάνης.
1: Έχουμε ξεφύγει, έχουμε ανεβεί και level.
0: Θυσιάζει τους υποτακτικούς του για να σώσει τον εαυτούλη του. Έλαβε προσωρινή αναστολή της πειθαρχικής ποινής, ενώ η αναπληρώτριά του, η οποία εκτελούσε τις εντολές του, έμεινε στα κρύα του λουτρού. Μάρμαρα Παυλίδης. Η αποτίμηση των 466 εκατομμυρίων και το τύπημα των 252,6 εκατομμυρίων. Στον πυρήνα της δικαστικής σύγκρουσης βρίσκεται το αν η πώληση της εταιρείας αντανακλούσε την πραγματική οικονομική της αξία. Εμορραγία βουλευτών, ξαναέκαναν μπουζουξίδικο τον ΣΥΡΙΖΑ, μεθοδεύσεις για επιστροφή του Πολάκη, κατήγγειλε ο Φάμελος, και φόβος για νέα πετράλωνα, ρογμές τρόμου στην Κυψέλη, περισσότερες από 15 πολυκατοικίες με σοβαρότατες ζημιές. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης, τα έργα του μετρό.
1: Μάλιστα, και είναι ώρα να πάμε στην απογευματινή, είναι η απογευματινή ώρα. Λοιπόν, και μετά θα είναι ελεύθερη. Λέει λοιπόν η απογευματινή πάνω-πάνω. Κάλπες Μάρτιο ή Απρίλιο του 27 στείνει το Μαξίμου, αν δε, λέμε εμείς, και τις προώρες. Οι 47 του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν μόλις 7 το Σάββατο, η μάχη διαδοχής μεταξύ Πολάκη-Δούρου. και γεμάτο καλάθι στη Δέθνη. Ναι, αυτό όμως που λέει πιο πάνω πρέπει να είναι μεγάλο ρεκόρ, έτσι. Mm. Να σε κλαίγει να σε κλαίγουν οι πολίτες και να σου δίνουν το δικαίωμα να έχεις 47 βουλευτές και να καταφέρνεις να μείνεις με 7. Ναι. Θέλει τέχνη. Λοιπόν, 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Γεμάτο καλάθι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τους συνταξιούχους. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Αυξήσεις έως 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους. Νέα άνοδος στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000. Μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Και Μάρο Κοντού 1934-2026. Αντίο Αντωνάκη μου. Την αποχαιρετούν μέσω της απογευματινής Γρηγόρης Βαλτινός, Λιδία Κονιόρδου και Τάσος Ιορδανίδης. Ανακαίνιση κατοικίας, περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις 36.000 ευρώ. Στο 20% το ελάχιστο εισόδημα πλήρους κυριότητας, αιτήσεις έως 31 Αυγούστου και διεύρυνση ωφελουμένων μάλλον. Daily Mail, διάγγελμα Τραμπ για εκλογική νοθεία το 2020, θα δημοσιοποιήσει στοιχεία ότι υπήρξαν ξένες παρεμβάσεις υπέρ Biden. Εκτόξευση 30% του επιδόματος παιδιού για ευάλωτα νοικοκυριά, δρομολογεί η κυβέρνηση. Οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα θα λαμβάνουν έως 1.006 ευρώ, επιπλέον ετησίως 1.006 πρέπει να είναι. Πράσινο φως και από ΩΣΑ. Πρεμιέρα για την επική οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν για πρώτη φορά στα σινεμά, σε ψηφιακή μορφή το πολύτιμο αρχείο του Γιάννη Μόρελη και ο τελικός στον οποίο προκρίθηκε η Αργεντινή. Έτοιμα ανακρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφίν, έκανε λόγο για μυστικό που κρατούσε 16 χρόνια, προκαλώντας το ελληνικό FBI να εξιχνιάσει την υπόθεση. Αυτά.
0: Ωραία, να δούμε και την ελεύθερη ώρα για να τελειώνουμε με τις εφημερίδες. Λοιπόν, η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορηγία της Μενδώνη. Αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη Οδύσσια. Συντονισμένη προσπάθεια να παραποιηθεί ευτελώς η ελληνική ιστορία και οι βάσεις του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού. Α, πάλι καλά, δεν είπε του χριστιανικού.
1: Είναι ελληνοορθόδοξος, δεν είναι.
0: Δεν είπε ελληνοορθόδοξο.
1: Πώς και δεν είναι, λέω. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά με αφορμή την πρεμιέρα σήμερα της ταινίας Οδύσσια. Και από πάνω τώρα έπεσε η αυλαία για τη Μάρο Κοντού. Αιωνόβια στην τέχνη και τη ζωή, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Αυτά τα λίγα έχει το σημερινό πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας. Και εμείς πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη. Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη. Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δίδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
2: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειό Τζανταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.

0: πάντα.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: με περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα.

είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να συνεχίσουμε.
1: Να συνεχίσουμε, είναι μια πολύ καλή πρόταση.
0: Ωραία, να.
1: Και σύντομη θα έλεγα.
0: Ναι, ναι. Τη συνεχίζουμε λοιπόν την πρόταση για την πρωινή μας περιπολία. Είναι 9 και 4 έτσι κι αλλιώς, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι έρχονται ωραία και ενδιαφέροντα δρόμενα τις επόμενες μέρες στην περιοχή. Θα ξεκινήσουμε τα πιο πρόσφατα. Τα δεύτερα εινοδρόμενα Αμπελακίων στα Μπελάκια, στο χωριό Αμπελάκια εδώ του Δήμου Ρεστιάδας. Από αύριο, μάλλον αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή και Σάββατο 17 και 18 Ιουλίου, θα έχουμε έτσι και μια σχετική συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας για περισσότερες διευκρινήσεις. Απλά έτσι να πούμε εντάχει ότι 45 εινοποιεία θα συμμετέχουν στην διαδικασία, όπου θα μπορείτε να δοκιμάσετε διάφορα κρασιά και να συζητήσετε έτσι, με τους εκπροσώπους των εινοποιείων. Ενώ θα υπάρχει αύριο η έκθεση φωτογραφίας Γαϊτάνη με τον DJ Darv να πλαισιώνει μουσικά την βραδιά. Και το Σάββατο στις 8.30 έχει συναυλία με την Βιολέτα Ικαρή και τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη. Ρίζες και ρεύματα θα είναι.
1: Πολύ όμορφη εκδήλωση. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ όμορφη εκδήλωση όπως και να το κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Να πάτε όσοι έχετε την ευκαιρία και να την παρακολουθήσετε. Τη δυνατότητα τέλος πάντων.
0: Ναι. Έρχονται και τα ημισκούμπρια την άλλη Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης μια από τις πιο δυνατές συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Με δύο sold out στην Αθήνα. Ένα sold out στη Θεσσαλονίκη πριν καν γίνει συναυλία, πριν φτάσουν τέλος πάντων μέρες της συναυλίας, γιατί θα γίνει στις 11
1: Σεπτεμβρίου.
0: Έρχονται πρώτα από την Αλεξανδρούπολη την ερχόμενη Κυριακή στον Plus του ΕΟΤ. Καλημέρα στην Μαρία που μας ακούει από τη Γερμανία. Καλημέρα σε όσους μας ακούν και διαδικτυακά και από τα FM.
1: Να υπενθυμίσουμε και το διαγωνισμό μας.
0: Ναι, ναι, κληρώνεται το βιβλίο του Χάρη.
1: Μου. Αλλά θα είναι σας.
0: Ναι.
1: Δύο βιβλία. Αύριο στην εκπομπή του Νίκου του Πατούνα, στο Ευρωσκόπιο το αυριανό. Στείλτε μήνυμα στην ανάρτηση. Κάντε. Τι άλλο, Γιάννη, like. Με ένα μήνυμα παίρνει.
0: Ή τηλεφωνείτε. Υπάρχει δημοσίευση.
1: Ή τηλεφωνείτε στο 255-2029-413 ή γράφετε κάτι ως σχόλιο, μια καλημέρα ας πούμε, και παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό για δύο βιβλία. Να το χρησιμοποιήσετε ως καλοκαιρινό ανάγνωσμα και να μπείτε στη σφαίρα του Νόλαν, του Χάρη.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση. Είναι χθεσινοβραδινή. Δεν ξέρω αν ακόμα ισχύουν τέλος πάντων αυτές οι συνθήκες. Από το Δήμο Δημοτήχου, το οποίο εντάξει, διαχρονικά αντιμετωπίζει ζητήματα με την ίδρευσή του. Λοιπόν, η ΔΕΙΑ Δημοτήχου ενημερώνει τους καταναλωτές ότι λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης κατανάλωσης νερού, με τα ηλεκτρολογικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν σε γεωτρήσεις, οι δεξαμενές δεν προλαβαίνουν να αποταμιεύσουν νερό και δέχεται να παρατηρηθεί πτώση της πίεσης ή ακόμα και προσωρινή διακοπή της υδροδότησης στα υψηλά σημεία της πόλης, κυρίως στις περιοχές που υδροδοτούνται από τη δεξαμενή του Καλέ. Και παρακαλούνται οι δημότες να κάνουν συνετή και υπεύθυνη χρήση του πόσιμου νερού, περιορίζοντας τις μη απολύτως απαραίτητες καταναλώσεις, όπως πλήσιμο μπαλκονιών, υπερβολικό πόντισμα φυτών κτλ., ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια και η ομαλή υδροδότηση για όλους. Η ΔΕΙΑΔ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, συνεχίζει η ανακοίνωση, για την ομαλοποίηση της κατάστασης και ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση. Η γνωστή ταλαιπωρία που
1: υφίσταται διαχρονικά.
0: Ναι, υφίσταται διαχρονικά η πόλη του Δημοτήχου, αλλά εντάξει, χρειάζεται, δυστυχώς, όπως είναι η κατάσταση, χρειάζεται και η συνεισφορά των κατοίκων. Έτσι.
1: Να πούμε ότι και σήμερα είμαστε σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για τον νομό μας, όπως και για το γειτονικό νομό της Ροδόπης. Για να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να πούμε ότι αν δείτε σημάνσεις, να ξέρετε ότι η σήμανση με πράσινο χρώμα είναι η χαμηλή χαμηλού κινδύνου. Μέσος κίνδυνος γίνεται επισήμανση με ανοιχτόχρωμο μπλε χρώμα. Είναι υψηλή όταν είναι κίτρινη η σήμανση, είναι πολύ υψηλή όταν είναι πορτοκαλί και κατάσταση συναγερμού όταν είναι κόκκινη. Στην πολύ υψηλή, λοιπόν, στην υψηλή, στην κίτρινο, είμαστε εμείς σήμερα εδώ.
0: Όλοι όπως ο Εύρος είναι και η Ροδόπη.
1: Οι Σέρες του Κιλκίες, ένα μέρος του νομού Θεσσαλονίκης, όχι ολόκληρο, και η πόλη της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη πλευρά βλέπω
0: Ήπειρος, Στερεά, Ελλάδα.
1: Ναι, το μεγαλύτερο μέρος της Ήπειρου είναι το Λοακαρνανία, σχεδόν όλη τη Στερεά, το πάνω, το βόρειο, το βόρειο μέρος της Πελοποννήσου και τα Δωδεκάνησα. Τώρα όμως έχουμε και ακόμη περισσότερα πράγματα, δηλαδή υπάρχει και πολύ ψηλή, όπως είναι τα νησιά της Κρήτης, το νησί της Κρήτης και τα νησιά Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4. Συνεπώς, εντάξει, τα μάτια μας 14, για να μην φτάσουμε να έχουμε πάλι απώλεια περιουσιών, ζωών, περιβάλλοντος, καταστροφή και όλα όσα μπορεί να επιφέρει μια πυρκαγιά, και να τρέχουμε μετά στην προσπάθεια, μια ατέρμονα προσπάθεια, και να ζητάμε από το κράτος να αναδασώσει, να αποζημιώσει. Και ξέρουμε πώς κινείται, το βλέπουμε στην Εύβοια, ναι, που πλέον γίνεται οργασμός, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, το είδαμε και
1: έργον στην... οργασμός.
0: Το πέντε... είδαμε και στην...
1: 5 χρόνια μετά, ναι. Και εδώ το Εύρος μετά, ναι, μετά τη φωτιά, πολύ μετά, πιο μετά, ακόμα με πιο μετά, μεταγενέστερα. Έτσι κλιμακώνεται.
0: Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Έχουμε τελευταία, δεν ξέρω αν το έχεις διαπιστώσει κι εσύ, σίγουρα θα το έχεις διαπιστώσει, έξαρση των κουνουπιών. Ενώ μέχρι τώρα πήγε πάρα πολύ καλά, εδώ και μερικές μέρες γίνεται ανυπόφορη η παραμονή στους εξωτερικούς χώρους, εκεί γύρω στις 9 με 10 το βράδυ.
1: Ναι, κρατάνε μια μισή ώρα, σε τρώνε κανονικά, κάνουν αφέμαξη και μετά φεύγουν, πάει για ύπνο.
0: Και γενικότερα υπάρχει ένα ερώτημα που πλανάται σχετικά με το πώς γίνεται η ψεκασμή και η καταπολέμηση. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καιρό να πάρουμε πρόγραμμα ψεκασμού κουνουπιών από την περιφέρεια, ενώ ακόμα δεν έχουμε δει και το ελικόπτερο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να συμβάλλει στην παρούσα κατάσταση, γιατί η κατάσταση νομίζω ότι πλέον πολύ απότομα ξέφυγε του ελέγχου.
1: Δεν ξέρω. Πιθανότητα να οφείλεται στην αύξηση της θερμοκρασίας, γιατί πήγαινε πολύ είχαμε πολύ αργή αύξηση των θερμοκρασιών μέχρι τώρα και δεν έφταναν και σε επίπεδα τόσο ψηλά, οπότε ξαφνικά τώρα περάσαμε τα 30, τα 32, 34, ίσως είναι η ώρα τους και η ευκαιρία τους. Πάντως μου λένε,
0: ναι,
1: μου λένε κάποιοι γνωστοί ότι από την πλευρά της Τουρκίας δεν υπάρχουν τόσα. Γιατί δεν υπάρχουν τόσα?
0: Μας τα είχε πει και πέρυσι ο κύριος Βενετίδης.
1: Ναι, πιθανότατα ψεκάζουν με φάρμακα, ναι, μη εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και τα κουνούπια δεν γνωρίζουν σύνορα, δεν χρειάζονται Σέγγεν, ναι, έρχονται από εδώ.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι άλλο. Σε μια έτσι, κουβέντα που είχαμε κάποιον και είπα αυτό το επιχείρημα που μας είχε πει ο κύριος Βενετίδης, μου λένε, αλλά και στη Βουλγαρία δεν έχει κουνούπια. Τώρα για εκεί δεν έχω άποψη, να σου πω την αλήθεια. Αν τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω πώς πάει πιο βόρεια, γιατί εντάξει, ακόμα και μερικά χιλιόμετρα καμιά φορά μπορεί να παίζουν το ρόλο τους.
0: Εντάξει τώρα.
1: Τι να πω, δεν.
0: Λοιπόν, έχει φύγει εντωμεταξύ σχέδιο ημερήσιας διάταξης για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. Φαντάζομαι ότι μέχρι αύριο θα φύγει η πρόσκληση.
1: Για πότε?
0: Δεν αναφέρεται. Είναι το σχέδιο. Το έχουν πάρει οι παρατάξεις, οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Ορεστιάδας. Έχει έτσι διάφορα ενδιαφέροντα θέματα στο σχέδιο. Δεν ξέρουμε αν θα είναι στην τελική πρόσκληση, όπως η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, ο ισολογισμός της ραδιοτηλεόρασης για το 2025, η έγκριση του ισολογισμού, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2026 της τηλεόρασης, της ραδιοτηλεόρασης, τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας για το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων, τα οποία θεωρητικά έχουν δοθεί, ας πούμε, στην κυκλοφορία, αλλά υπολειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, εκεί η οθόνη που έχει εγκατασταθεί στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, δεν είναι σε λειτουργία. Εν τω μεταξύ, ναι, τώρα μας ενημερώνει και η Σταυρουλαία για
1: αυτό, βλέπω και εγώ τώρα,
0: ότι σήμερα έχει και μία διαπεριφορά σε συζήτηση με αρκετά θέματα. Τώρα για διαπεριφορά, 6 είναι τα θέματα. Εντάξει, το πρώτο είναι η απόφαση για τον ορισμό ομάδων δημοτικών ενωτήτων για την αυτοτελή εγγραφή και εκτέλεση όμοιων ή ομοειδών δαπανών κατ' εφαρμογή του άρθρου 636 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έγκριση παραχώρησης τμήματος της αυλής του Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων στο Σύλλογο Εθελοντικών Δράσεων Αμπελακίων Αμπελακτίδες. Δηλαδή τώρα.
1: Ταχύτερα τα ανακλαστικά.
0: Δηλαδή αύριο ξεκινάει. Ναι. Τι άλλο, έχουμε εξέταση του υπαριθμούν πρωτοκόλλου 13809 6 εβδόμου του 26 αιτήματος για την απευθείας εκμίσθωση της αίθουσας εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου του Δήμου Ορεστιάδας στην κυρία Αγγελική Μεταξά. Για τις 27ου. Τέταρτο θέμα, έγκριση παραχώρησης της πλατείας οικισμού Σαγίνης στον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Σαγίνης στις 19 Ιουλίου. Πέμπτο θέμα, έγκριση παραχώρησης τμήματος παράπλευρων οδών εντός δημοτικής κοινότητας Βίσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Στέφανος Καραθεοδωρής στο πλαίσιο της εκδήλωσης Βίσια από τις 17 έως τις 26ου. Και αυτά αύριο ξεκινούν, δηλαδή.
1: Ναι, είναι πόσο δύσκολο είναι τώρα για ένα φορέα, για ένα σύλλογο, για μια κοινότητα, να κάνει προετοιμασίες με την παραχώρηση υπό καθεστώς μη βεβαιότητας.
0: Το ίδιο δεν έγινε και με την δεξιοτεχνία.
1: Πάντα, ναι. Δηλαδή, γιατί τόσο. Ενώ είναι γνωστοποιημένο, νομίζω, από πολύ καιρό νωρίτερα. Ναι. Αν έχουν κάνει τις ενέργειες και οι έρμοι, έτσι, εννοείται ότι...
0: Ναι, δεν φαίνεται τώρα εδώ, ας πούμε, στην άλλη περίπτωση φαίνεται ότι έχει γίνει αίτηση που κάπου το είδαμε
1: από κάποια ημερομηνία.
0: Ναι. Τέλος πάντων,
1: γενικότερα τελειώσαμε και τα θέματα.
0: Κυρίως θέματα παραχωρήσεων είναι, τέλος πάντων. Όχι κυρίως, αυτά είναι. Και ένα θέμα, λήψη απόφαση για τον ορισμό ομάδων δημοτικών ενωτήτων για την αυτοτελή εγγραφή και εκτέλεση όμοιων ή ομοειδών.
1: Ναι, τι είναι αυτό τώρα, δεν το γνωρίζουμε.
0: Κάποιο τυπικό.
1: Σύμφωνα με τον κώδικα δήμων και κοινοτήτων. Αλλά εγώ τώρα που είπες αυτά για τα δημοτικά, μου δημιουργήθηκε μια τάση να διαβάσω κάτι που έκανε ανάρτηση ο κύριος Καζαλτζής, ο επικεφαλής της Δημοτικής Επαναφοράς της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης εδώ στο Δήμο. Γράφει ο κύριος Καζαλτζής ότι πριν από ένα περίπου χρόνο στα Δίκαια πραγματοποιήθηκε η μερίδα κατά την οποία η επιστημονική ομάδα του καθηγητή Καραφίλη Α, το είχαμε παρουσιάσει και είχαμε συμμετάσχει εμείς από εδώ, παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας ιδιαίτερα σημαντικής έρευνας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή μας. Τα στοιχεία ήταν ξεκάθαρα και προειδοποιούσαν για τις δραματικές συνέπειες που θα είχε το δημογραφικό πρόβλημα στα σχολεία του Βορείου Εύρου. Δεν έμειναν μόνο στις διαπιστώσεις. Ένα μήνα αργότερα το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, όπου εγκρίθηκαν ομόφωνα συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Το σχετικό ψήφισμα διαβιβάστηκε στην περιφέρεια, ενώ οι προτάσεις και η σοβαρότητα του προβλήματος γνωστοποιήθηκαν και στην κεντρική πολιτική ηγεσία. Κι όμως, ένα χρόνο μετά, επικρατεί απόλυτη σιωπή. Καμία ουσιαστική ενημέρωση για την εξέλιξη των προτάσεων, καμία πρωτοβουλία που να δείχνει ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται με την κρισιμότητα που του αξίζει, σαν να μην αφορά κανέναν. Σήμερα, δυστυχώς, οι προβλέψεις της επιστημονικής κοινότητας επιβεβαιώνονται. Η δημογραφική κατάρρευση αποτυπώνεται πλέον στα σχολεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ξεκίνησε από τα νηπιαγωγεία και ήδη επεκτείνεται στα δημοτικά σχολεία. Αυτό που πριν από ένα χρόνο παρουσιαζόταν ως επιστημονική πρόβλεψη, σήμερα αποτελεί μια σκληρή πραγματικότητα. Το δημογραφικό δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό ζήτημα. Είναι θέμα κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξης εθνικής σημασίας και επιβίωση των ακριτικών περιοχών. Κάθε σχολείο που αποδυναμώνεται ή κλείνει αποτελεί ακόμα ένα πλήγμα για τον τόπο μας. Η επιστήμη προειδοποίησε, η τοπική αυτοδιοίκηση αντέδρασε θεσμικά και ομόφωνα. Οι προτάσεις κατατέθηκαν. Οι αρμόδιοι ενημερώθηκαν. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να υπάρξει επιτέλους ουσιαστική κινητοποίηση? Πόσα ακόμα σχολεία πρέπει να συρρυκνωθούν? Πόσες ακόμη οικογένειες πρέπει να εγκαταλείψουν τον τόπο τους? Πόσες ακόμη επιστημονικές προειδοποιήσεις πρέπει να επιβεβαιωθούν και να αντιληφθούμε, για να αντιληφθούμε ότι δεν μιλάμε για ένα πρόβλημα του αύριο, αλλά για μια κρίση που εξελίσσεται σήμερα. Η κοινωνία του Βορείου Εύρου έχει ήδη κάνει το χρέος της, η επιστημονική κοινότητα μίλησε, η αυτοδιοίκηση ανέλαβε πρωτοβουλίες, η ευθύνη πλέον ανήκει στην πολιτεία. Γιατί κάθε μέρα που περνά χωρίς ουσιαστικές αποφάσεις, το κόστος για τον τόπο μας γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Ισχύει, θα λέγαμε. Υπόθηκε, επισημάνθηκε, προτάθηκαν, έφτασαν κάπου και από εκεί και πέρα. Ναι. Να πούμε ότι το αγοράσαμε τον αγρό, ναι. Δεν ξέρω.
0: Αυτό έγινε.
1: Εγώ θα αύριο, που πιθανότατα θα έχουμε εδώ κυβερνητικό βουλευτή, θα μπορούσαμε να θέσουμε το ερώτημα. Γιατί εντάξει, πολλές οι εξαγγελίες, πολλές οι πρωτοβουλίες, πολλές οι επερωτήσεις στη Βουλή. Στις αποφάσεις, πού ακριβώς είμαστε?
0: Ποια και οι αποφάσεις και οι εκτελέσεις των
1: ναι, γιατί άμα ληφθεί η απόφαση, κάποια στιγμή κάπως θα εκτελεχθεί. Μπορεί να μην έχει την πλήρη απόδοση,
0: ναι,
1: αλλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Είδαμε και με την κτηνιατρική που ακόμα περιμένουμε το προεδρικό διάταγμα.
1: Να, άλλο ένα θέμα.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ό,τι πιο αγνό,
5: ό,τι πιο θρεπτικό,
4: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
5: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
5: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
4: Σουβλάκια.
5: Τεμάχια.
4: Παναρισμένα.
5: Λουκάνικα.
4: Κιμάς.
5: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
4: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
5: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
5: φρέσκα,
4: αγνά,
5: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
4: και σε χαμηλές τιμές.
5: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
4: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνο 2552 111 717.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
10: Σύγχρονο,
11: πολυδύναμο,
10: μοντέρνο,
11: ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
13: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
14: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Φτάσαμε στο τελευταίο μέρος και της σημερινής πρωινής περιπολίας και σήμερα με την βοήθεια του Παντρών στην πλατεία Δασίου που μας κρατά το ηθικό ανεβασμένο καθώς πηγαίνουμε εκεί και χαλαρώνουμε, απολαμβάνουμε τα ωραία του ροφήματα και τα πεντανόστιμα πιάτα. Μαζί μας και σήμερα η Fitcar Rental για ενοικιάσεις και σέρβις αυτοκινήτων Καλυπόλεως και Ολοχαγούδια Μάντι
1: γωνία. 2552-028-525 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας.
0: Το Top Charm και σήμερα μαζί μας σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο για υπηρεσίες φροντίδας και καλοπισμού άνω και κάτω άκρων με το τηλέφωνο να είναι το 2552-025-331.
1: Τα Άνθη Φυτά Μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, τελετές και κάθε ατομική ομαδική εκδήλωση αγάπης σε Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και Διδημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο στην 25η Μαΐου. Και τέλος, τα σιδερικά χρώματα του Βάνι του Κασαπιάν από το 1924, εδώ και τρεις γενιές και πάμε για τέταρτη, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39.
0: 39. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό μας.
1: Πάμε να δούμε τον καλό μας τον καιρό, που πραγματικά είναι καλός, έθριος δηλαδή. 12 η ώρα σήμερα το μεσημέρι στη Σαμοθράκη, 31 βαθμοί Κελσίου, 3 μποφόρ βορείου ανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός. Όπως καθαρός θα είναι και στις 3 με 33 βαθμούς και ένα μποφόρο βορειοδυτικού ανέμου. Αργότερα αρκετά σύννεφα στον ουρανό του νησιού, 31 βαθμοί στις 6 και 3 μποφόρο δυτικού ανέμου και 27 βαθμοί στις 9 με ένα μποφόρο βορειοανατολικού, πάλι με αρκετά σύννεφα, τα οποία όμως θα αραιώσουν αργότερα, καθώς για τα μεσάνυχτα προβλέπεται αραιή συννεφιά, 26 βαθμοί Κελσίου και 3 μποφόρο ανατολικού ανέμου. Αύριο Παρασκευή το πρωί στις 9:28 βαθμοί στο νησί, 3 μποφόρ βορειοανατολικού και λίγα σύννεφα και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία για την Σαμοθράκη ή 34 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι με 2 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. Περάσαμε απέναντι.
0: Ναι, στην Αλεξανδρούπολη. Στους 26,7 έχει φτάσει ο υδράργυρος και θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Στους 34 στις 12, στους 36 στις 3. Οι άνεμοι στην Αλεξανδρούπολη σήμερα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις, βορειοανατολική μέχρι τις 3. Βορειοδυτική προβλέπονται για τις 6 με επίσης 36 βαθμούς. Το βράδυ στις 9 θα γυρίσει για λίγο σε νοτιά με 28 βαθμούς εκείνη την ώρα και κάποια σύννεφα να συγκεντρώνονται πάνω από τον ουρανό της Αλεξανδρούπολης χωρίς όμως να προμηνύουν τίποτα σε βροχή. Τώρα για αύριο στις 9 το πρωί προβλέπονται 29 βαθμοί Κελσίου με καθαρό τον ουρανό, 35 βαθμοί Κελσίου στις 12 με λίγα σύννεφα, 37 στις 3 η υψηλότερη για αύριο, ένας βαθμός δηλαδή παραπάνω από ότι σήμερα για την Αλεξανδρούπολη. Πάμε να δούμε και το σουφλί.
1: Βλέπω μια πολύ ανησυχητική πρόγνωση για το σουφλί για τη Δευτέρα που γράφει 39 βαθμοί στις 3 η ώρα το μεσημέρι. 39 βαθμούς. Βέβαια αυτό θα μας το επιβεβαιώσει, θα μας το καταρρύψει αύριο ο Χρυσόστομος ο Παρανός που πιο έγκαιρα και πιο έγκαιρα θα μας δώσει την πρόγνωση του καιρού. Λοιπόν, στο σουφλί σήμερα το μεσημέρι στις 12, 33 βαθμοί Κελσίου, 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός, όπως καθαρός θα είναι και στις 3, με 35 βαθμούς και 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου. Λίγα σύννεφα θα εμφανιστούν στον ουρανό στις 6, 35 βαθμοί και 3 από φόρ βοριά και αρκετά σύννεφα στις 9, με 31 βαθμούς και 3 από φόρ ανατολικού ανέμου. 26 βαθμοί τα μεσάνυχτα, με 2 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά. Και αύριο το πρωί, την Παρασκευή, στις 9 η ώρα, 28 βαθμοί, 3 από φόρ βοριά και λίγα σύννεφα. Για να φτάσουμε πάλι στο μέγιστο των 36, σήμερα ήταν 35, αύριο των 36 βαθμών, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με 3 από φόρ βορειού ανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα.
0: Μάλιστα. Να δούμε τώρα και το Διδημότυχο, το οποίο αυτή την ώρα παρουσιάζει θερμοκρασία 27,1 βαθμούς Κελσίου. Για τη συνέχεια θα ανέβει στους 32 γύρω στις 12, 35 βαθμοί προβλέπονται για τις 3, θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αυτή η θερμοκρασία, η υψηλότερη δηλαδή 35 βαθμοί Κελσίου, θα απαντηθεί και αύριο στο Διδημότυχο. Νωρίτερα όμως στις 9 το πρωί αύριο θα έχει 28 με αρκετά σύννεφα, 33 βαθμοί προβλέπονται για τις 12, και το 35 που είπαμε από τις 3 και σίγουρα μέχρι τις 6.
1: Ερχόμενη στην Ορεστιάδα βλέπουμε ότι 32 βαθμούς θα περιμένουμε για τις 12 το μεσημέρι με 2 μποφόρ βοριά και καθαρό ουρανό, ελάχιστος δηλαδή ο αέρας, ίσα και λίγο δροσερός. Στις 3, 35 βαθμοί με 3 μποφόρ βόρειο ανέμου και λίγα σύννεφα, ενώ περισσότερα σύννεφα θα έχει στις 6 ώρα το απόγευμα με 35 βαθμούς και 3 από φόρ βορειοανατολικού. 4 από φόρ ανατολικού ανέμουν στις 9 με 31 βαθμούς και αρκετά σύννεφα, όπως αρκετά θα παραμείνουν τα σύννεφα στον ουρανό και τα μεσάνυχτα, με 26 βαθμούς και 2 από φόρ νοτιοανατολικού ανέμου. Αύριο Παρασκευή το πρωί στις 9, 26 βαθμοί, 2 από φόρ βορειοδυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία, ή 35 βαθμοί Κελσίου στις 3 το μεσημέρι, με 3 από φόρ βοριά και αρκετά σύννεφα. Πιο μακροπρόθεσμα ή μάλλον πιο μεσοπρόθεσμα, στην Οριστιάδα, ας πούμε, δεν δείχνει για τη Δευτέρα 39 βαθμούς, δείχνει 37. Κάτι που σημαίνει ότι και το 39 του σουφλίου μάλλον θα πάει στα ζήτητα.
0: Μακάρι, τι να πω. Σίγουρα δεν έχει απάντηση. Για
1: ανέβη τη Οριστιάδα.
0: Σίγουρα απάντηση γι' αυτό δεν έχει σταυρούλα και λαδαράκι.
1: Φανταστική σταυρούλα. Για
0: αλλά έχει πολλές άλλες ειδήσεις να μας δώσει. Καλημέρα, καλημέρα. Σταυρούλα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, παιδιά, καθένας την ειδικότητά του, ναι. Να το πούμε και έτσι. Λοιπόν, και έχουμε αρκετά και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα μέτωπα τα ανοιχτά, τα πολεμικά. Έχουμε τη Μέση Ανατολή που και εκεί έχουμε επιστρέψει τα ίδια, τα λέμε εδώ και τόσες μέρες. Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Στόχος αεροπορικές, ουσιαστικά, με αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν παράκτες αμυντικές εγκαταστάσεις και βάσεις πυράβλων, επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα, με σιρήνες να έχουν τα ξημερώματα στον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ουσιαστικά ανακοινώθηκε ότι αναχαιτίστηκαν εχθρικές απειλές από ντρόουν από εκείνη τη μεριά. Ανακοίνωσε επίσης η Τεχεράνη ότι στόχευσε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στην στρατιωτική βάση Αζράκ της Ιορδανίας, με το Αμάν να επιβεβαιώνει την αναχαίτηση 8 Ιρανικών πυράβλων. Τώρα, έχουμε τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν, ο οποίος δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε υπαρξιακό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και ότι η ασφάλειά της εξαρτάται από τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Mm-hmm. Την ίδια ώρα, έχουμε τον Τραμπ να ισχυρίζεται ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει συμφωνία, αλλά και ότι θα ιτηθεί σύντομα. Δηλαδή, για να καταλάβετε λίγο, ο Τραμπ λέει το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, αλλά η Τεχεράνη μπορεί να ιτηθεί σύντομα. Θα δούμε, ήταν τι θα κάνουμε, θα το σκεφτούμε. Ήταν στην.
1: Σαφής, σαφέστατος.
0: Κάποιος να του πει ότι κούρασε.
1: Δεν περνάει πια αυτό το αφήγημα, μας τρέλανε.
2: Εγώ θα έλεγα το άλλο. Δεν είχαμε ένα ευρώ για κάθε φορά που είχε μια τέτοια δήλωση ο Τραμπ.
0: Θα είχαμε
2: κάνει μια περιουσία μέχρι τώρα.
0: Σιγά, θα είχαμε 50. Σιγά.
2: Εντάξει, μπορεί να ήταν και 100.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εμείς δεν θα σωθούμε. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με τους ανθρώπους του Ιράν που είναι εκτεθειμένοι σε αυτή την πολεμική σύγκρουση.
2: Αυτό ακριβώς είναι πάντα το θέμα. Είναι ότι δεν μιλάμε, να μιλούσαμε τελευταία για νούμερα σε υπολογιστή και μόνο. Ή έστω μόνο ότι καταστρέφονταν όπλα. Όχι ότι και αυτό δεν είναι ζημία για τις χώρες. Είναι και αυτό μια ζημιά για τις χώρες.
1: Είναι για ζημιά, αλλά είναι και αφορμή για ανάπτυξη, για επενδύσεις, για τέτοια.
0: Πολλές
1: και έτσι και αλλιώς. Όχι, δεν είναι καλό να γίνεται. Δεν μας αρέσει τέτοιου είδους ανάπτυξη. Αλλά λέμε ότι από την ώρα που δεν φεύγουν ζωές, χαλάλι.
2: Τώρα, χάρη δεν μπορείς να πεις ακριβώς ότι δεν φεύγουν ζωές, γιατί κατά καιρούς ανακοινώνονται και νεκροί από κάποια πλευρά.
1: Ναι, είπαμε μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Όταν αρχίζουν πια και χάνονται άνθρωποι, έστω και αν είναι στρατιώτες.
2: Βέβαια. Πάντα η ανθρώπινη ζωή πρέπει να είναι στο επίκεντρο και δυστυχώς αυτό δεν ισχύει για τους ηγέτες του κόσμου. Τώρα, να σας πω ότι είχαμε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στην κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ που ανακοίνωσε για ότι ολοκλήρωσε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων αντίον του Ιράν στις 9. Είπα στην ανακοίνωση ότι έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκηση εγκαταστάσεις αεράμινες. Γενικότερα το βλέπουμε το μοτίβο. Χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβίας, είπανε, και όπως είπαμε και πιο πριν, είχαμε σιρήνες και ιρανικές επιθέσεις στον Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ σαν αντίπεινα στην Αμερική και στην Ιορδανία που καταρρίφθηκαν 8 πύραυλοι. Λίγο πολύ δηλαδή, αυτό είναι το κομμάτι. Τώρα, σχετικά με τους νεκρούς και τους τραυματίες, το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις μόνο των τελευταίων ημερών. Οπότε καταλαβαίνουμε και το κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Επίσης να πούμε ότι και στα στενά του Ορμούζ η κατάσταση είναι έντονη. Υπάρχει τώρα ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν. Ακινητοποίησε, λέει, ένα κενό φορτίου πετρελαιοφόρο, έτσι ανακοίνωσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, το οποίο προσπαθούσε να πάει σε ένα ιρανικό λιμάνι. Αυτά έτσι λίγο πολύ για τις εξελίξεις τις τελευταίες και φυσικά με όλα αυτά οι τιμές του πετρελαίου τι θα έκαναν, ανέβηκαν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα λόγω όλης αυτής της έντασης. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο πικ που είχαν φτάσει σε προηγούμενο χρόνο, αλλά σταθερά ανεβαίνει το πετρέλαιο με όλα αυτά. Να πάμε σε άλλο μέτωπο, να πάμε στην Ουκρανία, γιατί 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 50 τραυματίστηκαν σε νέα ρωσικά πλήγματα στις διάφορες περιοχές της Ουκρανίας και εκεί έχει αναζωπηρωθεί καλά-καλά το μέτωπο. Την ώρα πάντα που ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κ. Στάρμερ, μεταβαίνει σήμερα στο Κίεβο για συνομιλίες με τον Ζελένσκι. Ουσιαστικά είμαστε πλέον στον τέταρτο χρόνο για τις όλες κατάστασεις.
0: Πώς πέρασαν, εσύ.
2: Πώς πέρασαν, πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν για πάρα μας, πολύ πιο για πρόσφατα. Μας. Για μας. Οι άνθρωποι που το ζουν εκεί ξέρουν. Οι καθημερινές επιθέσεις συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλες απώλειες. Τώρα, έχουμε στοιχεία του ΟΗΕ που λέει ότι ο Ιούνιος ήταν ο δεύτερος πιο φωνικός μήνας για τους αμάχους στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου. Οπότε, να καταλάβουμε και τι γίνεται το τελευταίο διάστημα. Γενικότερα, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 17 τραυματίστηκαν. Τελευταίος απολογισμός, ανάμεσα τους ένας 16χρονος από ρωσικές επιθέσεις με κατευθυνόμενες βόμβες. Στην Οδυσσό, επίσης, έγινε στόχος για 5η συνεχόμενη μέρα. Σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι, τραυματίστηκαν άλλοι 8. Πύραυλοι και ντρόνους έπληξαν κατοικίες, καθώς και λιμενικές, βιομηχανικές και άλλες υποδομές. 3 άνθρωποι ακόμα χάσαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν στην Ζαπορίζια. Οι Ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης 2 νεκρούς στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ένα στη Μικολάιφ και ένα στην Κριβίρα. Θα τα μάθω όλα μέχρι να τελειώσω. Εντάξει, θα γίνω και καλή
0: στη γεωγραφία.
2: Στη γεωγραφία ένα πράγμα.
0: Της Ουκρανίας.
2: Ναι, όμως και πολύ συγκεκριμένα. Άντε και λίγο κανένα Ιράν. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι κλιμακώνεται συγκρουσικές στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ουκρανία από πλευράς της ανακοίνωσε ότι έπληξε 20 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. 116 σκάφη που γίνει στόχο στην Αζωφική Θάλασσα μέσα στον Ιούλιο, να σου πω. Και μέσα σε όλα αυτά θα πάει και η επίσκεψη ο κ. Στάρμερ για να μιλήσει με τον Ζελένσκι. Να δούμε τι θα βγει και από αυτό. Αυτά και από το ουκρανικό το μέτωπο. Και έτσι θα μπούμε στα δικά μας πλέον.
0: Για να δούμε. Για
2: πες τι έχουμε άλλα μέτωπα. Λοιπόν, έχουμε αρχικά το κομμάτι με τη Μαρσίν. Τώρα έχει αρχίσει να μπαίνει στο στόχαστρο το ανώνυμο email το οποίο έλαβαν οι αρχές και τους είπε για το. Πού ξεκίνησε ξανά την όλη υπόθεση. Οπότε προσπαθούν να εντοπίσουν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρίσμα της Μορφήν, η οποία ομάδα όλο και μεγαλώνει. Πλέον μιλάμε για 12 άτομα, έτσι για να καταλάβουμε. Να πούμε ότι οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακτικοί για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά στη ροή. Θα κρατηθούν προσωρινά. Σας είχα πει ότι αναμέναμε να δούμε πού θα κρατηθούν. Ο ένας στις φυλακές Ναυπλίου και ο έτερος στις φυλακές Μαλανδρινού. Δηλαδή τους έχουν χωρίσει ουσιαστικά τα καταστήματα κράτησης. Επίσης, λέει, επικαλούνται, λέει, ειδικούς λόγους για την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων. Οι ανακρίτρια και οι εισαγγελέας επικαλούνται τους ειδικούς λόγους, που κατά την κρίση τους επιβάλλεται το συγκεκριμένο μέτρο. Η αιτιολογία της κράτησης αναφέρεται σε σύμφωνα με πληροφορίες, σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης που τους αποδίδεται. Δηλαδή, εξηγείται για ποιο λόγο αποφασίστηκε να κρατηθούν οι 42χρονοι. Στο μεταξύ, ενώπιον της ανακρίτριας δηλώθηκε ήδη παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από συγγενείς θύματος της επίθεσης. Μιλάμε για την οικογένεια της 32χρονης Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, που ήταν η έγκυος τον 4ο μήνα του πρώτου παιδιού, να θυμίσουμε, που βρήκε και φρικτό θάνατο εγκλωβισμένη στο κτίριο. Οπότε ήδη η οικογένεια έχει δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας. Σχετικό τώρα. Να πούμε ότι επίσης, όπως είπαμε, η υπόθεση επικεντρώνεται στο mail, οπότε εκεί πέρα τώρα έχουν στραφεί οι έρευνες. Ανάμεσα στο υλικό που αξιοποίησαν οι αρχές, περιλαμβάνονται 6 φωτογραφίες που τράβηξε ο δημοσιογράφος που εκείνη την ώρα της επίθεσης βρισκόταν στο πατάρι ενός βιβλιοπολίου που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Γενικότερα είναι, όπως είπαμε, πολύ χρήσιμο υλικό για την έρευνα. Και τρέχει ακόμα, εξακολουθεί να τρέχει η υπόθεση. Οπότε θα δούμε αρκετά. Σίγουρα και στη συνέχεια και το υπόλοιπο διάστημα. Τώρα να πάμε λίγο κυβερνητικά. Γιατί σήμερα έχουμε συνεδρία στο Κυβερνητικό Συμβουλίο Οικονομικής Πολιτικής. Εκεί αναμένεται ο Πρωθυπουργός να τονίσει τη θετική πορεία της οικονομίας, η οποία πρέπει να έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών μέσω της ενίσχυσης των εισοδημάτων. Τα βλέμματα στρέφονται στη ΔΕΘ, και θέλω να φύγει λίγο το μήνυμα προς η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Έχει το επίκεντρο τη στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης, δημιουργίας πλούτου, με ταυτόχρονη προστασία των πιο αδύναμων. Έτσι, ένας πιο πονηρεμένος θα έλεγε ότι πάμε ολοταχώς για εκλογές. Βέβαια, παράλληλα, έχουμε και ξανά άλλη μία δήλωση Μητσοτάκη που επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 κόντρα σε φήμες που ακούγονται για νωρίτερα. Έχουμε δηλαδή πολύ έντονα για άλλη μια φορά την επιβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει το κλίμα να δείχνει προς εκλογές. Έτσι με όλα αυτά. Να πάμε και παρακάτω, και επειδή ο χρόνος μας σιγά σιγά τελειώνει, να σας πω ότι έχουμε σήμερα και πολύ ψηλό, πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι για Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη που είναι στο πορτοκαλί. Και εμάς όλος ο Εύρος πλήν της Θεμοθράκης είναι στο κίτρινο. Μπορείτε να το δείτε και στο ραδιοεύρος.gr, έχει ένα ίδιο σχετικό.
0: Το είπαμε και νωρίτερα, αλλά καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Σταυρούλα.
2: Πρέπει να προσέχουμε πάντα. Υπάρχουν πάντα και κάποιες ειδικές απαγορεύσεις όταν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Συνήθως απαγορεύσεις κυκλοφορίες σε δασικές περιοχές, αλλά πάντα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Και σε άλλα νέα στο ραδιοεύρος.gr που μπορείτε να βρείτε, έχουμε την παραχώρηση στο Δημοκρίτιο του κατασκηνωτικού χώρου της ποταμιάς Άσου. Και θα είναι για ίδρυση Summer Campus, κάτι πρωτότυπο νομίζω.
0: Ωραίο, ωραία πρωτοβουλία του Δημοκρατίου.
2: Πραγματικά, και μάλλον θα γίνει κάτι πολύ όμορφο, θερινά σχολεία, δράσεις, έτσι και στη Θάσο, η οποία έχει ωραίο πεδίο. Ας πούμε, άμα σκεφτούμε και τους φοιτητές του τμήματος δασολογίας, έχει πολύ ωραίο πεδίο η Σαμοθράκη και για τέτοια εργασία. Συγγνώμη, η Θάσος για τέτοια εργασία. Καλά, και η Σαμοθράκη δεν είναι ότι πάει πίσω. Αλλά ναι, τα νησιά μας δίνονται και για τέτοια ωραία πράγματα. Επίσης, όπως είπατε και νωρίτερα, σήμερα έχουμε και έκτακτη συνεδρία διαπεριφοράς για το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με 6 θέματα. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τακτοποιηθούν και δεν υπάρχει τακτική συνεδρίαση. Οπότε στις 11 μέχρι τις 12 θα γίνει αυτή η διαπεριφορά συνεδρίαση. Έχουμε και μια ανάγκη τη Σαμοθράκη. Έχουμε μια ανοιχτή σύσκεψη αύριο στη Σαμοθράκη. Έχει βγει η σχετική ανακοίνωση για το μέλλον ουσιαστικά του τι θα γίνει με.
0: Το συγκοινωνιακό.
2: Ακριβώς. Και έχουν και κεντρικό καλεσμένο τον πλειοκτήτη της εταιρείας Fast Ferry. Οπότε θα είναι μια ανοιχτή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή. Και φυσικά και άλλα πολλά νέα μπορείτε όλα να τα βρείτε στο radioevros.gr και ανεβαίνουν και άλλα στη συνέχεια. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
0: Ωραία. Σταυρούλα Γελαδαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές που και σήμερα επέλεξαν την εκπομπή μας για την ενημέρωσή τους. Σας προτρέπουμε να παραμείνετε συντονισμένοι φυσικά στο Radioevros, καθώς συνεχίζει η ενημέρωση με το Ευρωσκόπιο και τον Νίκο Πατούνα μέχρι και τη μία. Η Σταυρούλα Αγγελαδαράκη έρχεται στον αέρα του Ραδιόβρος ξανά στις 2 με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως επίσης και στις 5.30. Σύντομα δελτία ειδήσεων ανά μία ώρα από τις 3 και έπειτα. Και εύχομαι μουσικοδρόμιο στις 8 με χάρη καταρρή.
1: Έτσι, μπράβο, κλείσουμε τον κύκλο της αγάπης σήμερα. Λοιπόν, να περάσει το όμορφο μέχρι τότε.
0: Καλή σας ημέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551 0 26511.

εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ευρωσκόπιό μας. Είναι 7 λεπτά μετά τις 10, είναι πρωινό Πέμπτης, 16 του Ιούλη του 2026 και μέχρι τη μία θα είμαστε και σήμερα εδώ, αυτήν τη ζεστή, καλοκαιρινή, πολύ ζεστή μέρα. Ήδη διαφαίνεται ότι θα ζεστάνει περισσότερο, αφού ήδη 10 και 7 πρώτα λεπτά έχουμε πόσους βαθμούς Κελσίου τώρα. Πάνω από 25, 26, 27 εκεί. Μέχρι και 35-36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, λένε οι προβλέψεις. Για τον Εύρο τώρα, για όσους μας ακούτε κάπου αλλού, ίσως πιο δροσερά, σε κάποια παραλία με κάποιο αεράκι να σας χαϊδεύει τα αυτιά, να σας δροσίζει λίγο περισσότερο, ή κάποιους σε κάποιες βόρειες χώρες, λίγο σας ζηλεύουμε σήμερα με την δροσούλα σας εκεί. Εμείς εδώ, στα καυτά νέα της ημέρας, με όλη την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα, την ενημέρωση που δικαιούμαστε για να πληροφορούμαστε σωστά, για να ενημερωνόμαστε υπεύθυνα, για να γνωρίζουμε τι συμβαίνει γύρω μας, για να μαθαίνουμε όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε και σήμερα στο Ευρωσκόπιο μέχρι τη μία. Συνεχίζοντας το ζωντανό πρωινό-μεσημεριανό πρόγραμμα του Ράδιο Εύρος εδώ στη μοναδική πρωινό-μεσημεριανή ενημερωτική ζώνη των ραδιοφώνων της ευρύτερης περιοχής. Μόνο εδώ στο Ράδιο Εύρος συμβαίνει αυτό. Παραλαμβάνουμε τώρα αέρα, μικρόφωνο, χρόνο ραδιοφωνικό και θέση και στούντιο από την πρωινή περιπολία. Μέχρι πριν από λίγο, επί τρίωρο περιπόλουσατε με Γιάννη Βαλικούδη, Χάρη Καταρίδη και Σταυρούλα Γελαταράκη στα τελευταία λεπτά. 7 με 10 πάντα η πρωινή περιπολία. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν όσοι είστε ήδη συντονισμένοι από νωρίς στη συχνότητά μας, στις συχνότητές μας. Δύο είναι άλλωστε αυτές. Και καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι. Έχετε κάθε λόγο, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε όλοι συντονισμένοι διαρκώς στις ίδιες συχνότητες. Και κυριολεκτικά στους 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο και στους 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη, αλλά και μεταφορικά. Εκτός από τις συχνότητες μας στα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά από το radioevros.gr, όπου δεν φτάνει η φωνή των FM, έρχεται το διαδίκτυο. Και η φωνή του Εύρου φτάνει παντού, σε όλο τον πλανήτη. Radioevros.gr και με ένα κλικ ακουγόμαστε παντού και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης. Γι' αυτό και στέλνουμε με αγάπη την καλημέρα μας σε όλους τους συμπατριώτες μας εκτός συνόρων, τους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας, όπου και αν μας ακούτε κάπου μακρινοί μας φίλοι. Εμείς εδώ είμαστε, κρατάμε γερά και ελπίζουμε κι εσείς το συντομότερο να έρθετε, έστω για τις καλοκαιρές σας διακοπές ή και για πάντα, αν το επιτρέψουν επιτέλους οι συνθήκες και αν το θέλετε βεβαίως, αν το επιθυμείτε. Αν όχι, καλά είστε εκεί που είστε. Καλημέρα στους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας λοιπόν, τους εκτός συνόρων. Καλημέρα όμως και σε όσους συνεχίζουν εδώ πεισματικά να επιμένουν να επενδύουν στην περιοχή τη ζωή τους με κάθε κόστος. Στους επαγγελματίες του τόπου, στους επιχειρηματίες, στους πολίτες, στους κατοίκους, στους δημότες κάθε δήμου, στους ευρύτες απ' άκρης άκρης στον ομό, από τη Σαμοθράκη μας μέχρι το Ορμένιο, τον Δήλοφο, τον Κριό, τον Καναδά, το Τρίγωνο Εύρου γενικότερα, αλλά και τον Κυπρίνο και τη Βίσα, για να πούμε και όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ορεστιάδας. Μην έχουμε παράπονα και παρεξηγήσεις. Καλημέρα σε όλες και όλους. Πείτε μας που είστε. Δώστε μας και το δικό σας στίγμα. Εμείς το δικό μας σας το δίνουμε καθημερινά. Είμαστε στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, στην Αδριανουπόλεως 170, πιο συγκεκριμένα η εγκαταστάση του Ράδιο Εύρος από όπου εκπέμπουμε. Ελάτε στην παρέα μας. Όλη η διάβαση της επικοινωνίας μας είναι ανοιχτή στη διάθεσή σας, κάθε τρόπος. Το 255-2029-413 είναι το σταθερό που ακούμε τη φωνή σας. 255-2029-413. Το 6977-549-975 είναι το κινητό για μηνύματα. Γραπτά μηνύματα, SMS, Viber, Telegram, WhatsApp, με όλες τις εφαρμογές στέλνετε στο 6977-549-975. Και στα social media παντού, Facebook, Instagram, X, TikTok... Παντού μας βρίσκεται, πολύ εύκολα. Κάντε πρώτα like, follow και τα απαραίτητα για να είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι και εκεί σε επαφή και στέλνετε τις παρεμβάσεις σας

0: είτε δημόσια, public, ελληνικά, στους στίχους, στα χρονολόγια, στις σελίδες, είτε inbox, σε προσωπικά μηνύματα, όπως προτιμάτε. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο μας, στα Κόμαρα. Μας ήρθε από τον Ντόρτμουντ της Γερμανίας για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο συμπατριώτης μας. Ο κύριος Πέτρος, την καλημέρα μας και σήμερα, κύριε Πέτρο. Ευχαριστούμε που μας βάζετε καθημερινά στο πρωινό σας πρόγραμμα και ακούτε τα νέα της ημέρας. Εμπιστευόμενο στο ράδιο Εύρος και το Ευροσκόπιο. Είναι τιμή μας, είναι χαρά μας να μας βάζετε στη ζωή σας καθημερινά κάποιοι τακτικοί ακροατές, ακροάτριες και να κρατάτε την επαφή με τα μηνύματά σας. Καλημέρα στα κορίτσια μας, όπως η Λούλα από το μικρό Δέριο. Ομοίως και για τη Λούλα ισχύουν αυτά. Λουλίτσα καλημέρα, όμορφα, φωτεινά, λαμπερά, ηλιόλουστα χαμόγελα μας στέλνει η Λουλίτσα σήμερα με την καλημέρα της. Και το Δεσποινάκι επίσης από το Πανετόλιο του Αγρινίου, με καταγωγή από το μικρό Δέριο, και το Δεσποινάκι μας στέλνει τα κόκκινα 16 κόκκινα τριαντάφυλλά της, όσες και 16 μέρες του Ιούλη. Με μια καρδούλα για αγάπες και χαρές. Καλημέρα Δέσποινα, πάντα έτσι με αγάπη και χαρά να είναι η ζωή σου. Είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο αυτής. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα στο ράδιο Εύρος δηλαδή. Και είναι μαζί μας και σήμερα οι καλύτεροι που συμβάνουν στην παραγωγή της εκπομπής αυτής. Το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι η απόλυτη ερώτηση στο αμήλικτο ερώτημα. Η απόλυτη απάντηση στο αμήλικτο ερώτημα: τι θα φάμε σήμερα? Είναι Χαγιάτη. Αυτό θα φάμε και σήμερα. Το ξέρουμε πολύ καλά. Αυτό το έχουμε μπεδώσει πια. Κωνσταντινούπολης 179 στη Νέα Ορεστιάδα είναι η κουζίνα του σπιτιού μας. Από εκεί έρχεται στην τραπεζαρία μας, στο τραπέζι μας, στο σπιτικό μας το φαγάκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25. Τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, τόσο ξέγνιαστα. Τουλάχιστον από αυτή την έγνοια να απαλλασσόμαστε καθημερινά του τι θα φάμε σήμερα. Φροντίζει και νοιάζεται για μας το Χαγιάτη μας. Καλημέρα κορίτσια στο Χαγιάτη, εκεί που τώρα τα μαγειρεύετε όλα για μας, για να τα έχουμε από τα γόρια μας μετά στο τραπέζι μας με τις διανομές κατοίκων. Χαγιάτη λαχταριστό και απολαυστικό. Περιμένουμε να δούμε το μενού της ημέρας για να κάνουμε και τις επιλογές μας για σήμερα αργότερα. Προς το παρόν, καλά μαγειρέματα κορίτσια, καλή δύναμη και σήμερα σε αυτή τη ζεστή μέρα, εκεί μέσα στους ζεστούς σας φούρνους, τις χάρες, τα τηγάνια, τις κατσαρόλες. Εντάξει, έχετε όμως καλή διάθεση πάντα, θετική ενέργεια, και αυτά μεταδίδονται και στο καλό φαγάκι μας. Χαγιάτη μας. Καλημέρα και στα κουφάματα Καραφιλίδη στην Εθνομαρτίνων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Η έδρα του βεβαίως εξυπηρετεί όλο τον ομό Εύρου με κατασκευές, με ανακαινήσεις, με τοποθετήσεις, με συντηρήσεις, με επιδιορθώσεις κουφωμάτων, με τοποθετήσεις συστημάτων για την σκίασή μας, τέντες με νέες επιλογές σε τεντόπανα. Περσίδες, ρόλερ για την εσωτερική σκίαση, βεβαίως κουφώματα, πάνω απ' όλα νέα συστήματα κουφωμάτων Αρτέβο με ίνο ενίσχυση που θα να κάνουν τη διαφορά από τον Καραφιλίδη, και αυτά πάντα ο Καραφιλίδης πρωτοπορεί και φέρνει όλες τις νέες τεχνολογίες στην περιοχή. Τα νέα συστήματα κουφωμάτων Αρτέβο συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες. Καταλαβαίνουμε πόσο χρήσιμο είναι αυτό, να θερμοϊχομονωθούμε στο χώρο μας. Με κουφώματα Αρτέβο, με ίνο ενίσχυση και υψηλής αισθητικής, διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς για να καλύψουν και τα δικά μας προσωπικά γούστα στο χώρο μας. Ο Καραφιλίδης λοιπόν ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες, γι' αυτό και εμπιστευόμαστε Καραφιλίδη εγγυημένα για μια ζωή. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα το κατάστημα, 2552-022-106 για να βρούμε λύσεις στις δικές μας ανάγκες από τον Καραφιλίδη. Καλημέρα και στη ΣΥΦΑ Εύρου, να πάμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη να πεταχτούμε, να στείλουμε την καλημέρα μας εκεί στο σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων με έδρα την Αλεξανδρούπολη από το 1959, παρακαλώ. Συνεχίζει να δραστηριοποιείται η ΣΥΦΑ Εύρου στις μεταφορές ξηράς. Έτσι ικανοποιεί με συνέπεια και υπευθυνότητα κάθε μας ανάγκη, με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ Εύρου, σύνδεσμος, στον οποίο σύνδεσμο βεβαίως και ανήκει ο Δημοτή Καλής, ένα όνομα, μια ιστορία από τη Νέα Ορεστιάδα. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων. 2551-026511 για την ιδανική προσφορά για τη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση. Εξυπηρετεί βεβαίως η ΣΥΦΑ Εύρου, όλο τον νομό Εύρου, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα. Ο κόσμος του ποδηλάτου είναι στο κατάστημα Κεραμιτσής. Ο κόσμος της άθλησης είναι εκεί. Τα πάντα για τα σπορ. Κατάστημα Κεραμιτσής. στην Κωνσταντινούπολη, 198 στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, ο Κεραμιτσής, με ποδήλατα παντός τύπου για όλα τα γούστα όλων των εταιριών, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα πορτοφόλια. Ποδήλατα κάθε τύπου και ανταλλακτικά βεβαίως και αξεσουάρ στο αξιόπιστο συνεργείο του. Με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδήλατου και όχι μόνο ποδήλατο. Και η γυμναστική, η άθληση, η αθλητική ένδυση, τα συμπληρώματα διατροφής. Εγγυημένα, οι καλύτερες εταιρείες της αγοράς, οι καλύτερες τιμές είναι εκεί και για τα συμπληρώματα διατροφής των Κεραμιτσής στη Νέα Ορεστιάδα. Τα βρίσκουμε και διαδικτυακά όλα, keramitsis.gr, στο ηλεκτρονικό του κατάστημα, βεβαίως και στο φυσικό του χώρο Κωνσταντινούπολης 198. Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργικές δραστηριότητες, πατίνια, skateboard, rollers, όλα είναι εκεί στο Κεραμιτσί. Και όλα τα εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας πού είναι? Στο κατάστημα του Κώστα Αποστολίδη, στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Παραδοσιακό κρεοπωλείο ο Κώστας, στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 196. Στα δυτικά της πόλης, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα δηλαδή, πάνω στην αλλαγή της Βασιλιάς Κωνσταντίνου προς Ιπποκράτους, εκεί απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους. Εκεί είναι ο Κώστας Αποστολίδης με το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο, με εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε τι βάζουμε στο τραπέζι μας, τι δίνουμε στην οικογένειά μας, τι τρώμε εμείς και τα παιδιά μας. Παραδοσιακά από το κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης τα προμηθευόμαστε όλα και τα κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, από λουκάνικα παντός τύπου μέχρι σουβλάκια, κιμά, μπιφτέκια, τηγανιές, μπριζόλες, όλα είναι εκεί. Όλα εγγυημένα. Και ο παραδοσιακός, ο καβουρμάς, ο θρακιώτικος από Βόλιο κρέας, στον Κώστα Αποστολίδη είναι, στο παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας. Είναι και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα διανομές κατοίκων για παραγγελίες χοντρικής και λιανικής από τον Κώστα στο 2552-025-432. Και αυτό πολύ εξυπηρετεί. Να μην τρέχουμε εμείς για τα ψώνια μας, να τρέχουν τα ψώνια μας εκεί που βρισκόμαστε. Από τον Κώστα Αποστολίδη. Και η βόλτα μας στην τοπική αγορά ολοκληρώνεται με μια καλημέρα στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο. Ο Δοβρίδης φροντίζει για όλους. Αυτό σημαίνει Δοβρίδης. Φροντίδα για όλους κάθε στιγμή, κάθε δύσκολη στιγμή, σε κάθε δύσκολη περίωδο, πάντα δίπλα μας 24 ώρες 24ωρο, να μας ανακουφίσει, να μας εξυπηρετήσει, να μας προσφέρει υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και προϊόντα μοναδικά για την περιποίηση των ασθενών, από προϊόντα άνοιας μέχρι μελέτη ύπνου κατοίκων. Παρακαλώ. Αν ροχαλίζετε δυνατά, αν ξυπνάτε μες στη νύχτα τακτικά, αν νιώθετε πρωινούς πονοκεφάλους ή υπερβολική κόπωση μες στη μέρα, δεν αγνοούμε τα συμπτώματα. Η ύπνική άπνοια είναι αυτή που μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας, την πίεσή μας, την συνολική μας υγεία. Γι' αυτό κάνουμε μελέτη ύπνου στο σπίτι μας από τον Δοβρίδη. Με πολύ εύκολο τρόπο και οικονομικό, δεν χρειάζεται να καταξοδευτούμε να πάμε σε μια κλινική ύπνου, σε κάποιο νοσοκομείο, να κοιμηθούμε εκεί σε περιβάλλον που δεν είναι και οικείο για μας και δεν θα είναι και αντιπροσωπευτικό το δείγμα ύπνου. Στο σπίτι μας γίνεται με έναν εύχριστο, μικρό, διακριτικό και σύγχρονο, υπερσύγχρονο εξοπλισμό υπό εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. Από το Δοβρίδη τα ωφέλη βεβαίως είναι πολλαπλά. Καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, προστατεύουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα. Την καρδιαγγειακή μας υγεία. Γι' αυτό και κλείνουμε ραντεβού τώρα και αλλάζουμε τη ζωή μας. Το Δοβρίδη με τη μελέτη ύπνου στο 2552-024-027. Να θυμίσω και το ταξίδι και μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά για άτομα με κινητικά προβλήματα σε οποιονδήποτε προορισμό. Από το Δοβρίδη και αυτό. Και Ορεστιάδα και τη Δημότυχο, την καλημέρα μας στο Top Charm, στο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας που βρίσκεται στο Βόρειο Εύρο για να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής και του Δήμου Δημοτήχου και του Δήμου Ορεστιάδας. Στο Δημότυχο, στο κέντρο της πόλης, στην Ορφέως 21, απέναντι από το Τμήμα Ψυχολογίας και πλαγίως απέναντι, εκεί όπου είναι και η είσοδος του Δημοτικού ή μάλλον του Αμφιθεάτρου της Σχολής, εκείνη η Ορφέως, στο 21. Το Top Charm με το τμήμα ποδολογίας του και με ραντεβού στο 2553-020202 για το Δημότυχο. Στη Νέα Ορεστιάδα, ολοκληρωμένο τμήμα και ποδολογίας και ονειχοπλαστικής σε εξειδικευμένο κέντρο στα κεντρικά. Στην έδρα του, στην Αναγεννήσεως 153, απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδα, στην πλάγια οδό του, εκεί στην πιάτσα των ταξί, στην Αναγεννήσεως. Στο 2552-025-331 τα ραντεβού μας για το Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα. Για να αντιμετωπίσουμε παθήσεις των ποδιών και των δακτύλων των χεριών, Η ποδολογία, η ονειχοπλαστική είναι υπόθεση top charm και για την ομορφιά και για την υγεία και για την αισθητική και για τη θεραπεία και για την πρόληψη και την ανακούφιση. Την αισθητική φροντίδα και την υγεία των άνω και των κάτω άκρων μας, των χεριών και των ποδιών μας. Πάμε στους ειδικούς, στο top charm. Όπα, και έτσι θα κλείσουμε. Με καλημέρες, μας έρχονται και με ηχητικό μήνυμα για να δω.
1: Καλημέρα από το Χαγιάτη Εστιατόριο. Αχα. Με πλούσιο μενού και σήμερα φυσικά να έχουμε μια όμορφη, χαμογελαστή, αισιόδοξη, γεμάτη με όμορφες εικόνες ημέρα μας. Φιλιά!
0: Φιλιά στο Χαγιάτη, στα κορίτσια μας εκεί. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Και ακούω ήδη φασαρία μέσα στο χώρο. Από το πρωί ξεκίνησαν οι ουρές εκεί στο Χαγιάτη. Ανάρπαστα τα φαγητά καθημερινά. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της πόλης, είπαμε. Εκεί είναι. Στο Χαγιάτι μας. Λοιπόν, πάμε μουσικά να συνεχίσουμε. Ειδικά για σήμερα επιλέξαμε αυτή τη μουσική έναρξη μετά τον πρόλογο. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα ποιοι τραγουδούν και παίζουν αυτό. Το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Honeymoon song. Τι λέτε? Αν θυμηθείς τον ήρωά μου στα ελληνικά. Love is the ceiling. Οι Beatles είναι. Με αγγλικό στίχο, το 1963 ηχογράφησαν αυτό το εμβληματικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και το κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Forever. Πάμε να τους ακούσουμε από την αρχή και το κατέστρεψα μιλώντας πάνω του. Και έτσι θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Καλή ακρόαση και πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.

Τι ωραία. Μοναδικές μουσικές στιγμές με τους Beatles από το μακρινό 1963. Όταν ηχογράφησαν αυτό το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και το έκαναν και ευρύτερα γνωστό. Έτσι κι αλλιώς ο Μίκης Θεοδωράκης, παγκόσμιος δημιουργός, και με κάποιους καλλιτέχνες από τον πλανήτη να επιλέγουν να τραγουδήσουν μουσικές του, τον κάνουν ακόμα γνωστότερο. Τον έκαναν ακόμη γνωστότερο τότε. 1963 λοιπόν, οι Beatles σήμερα το ηχογράφησαν αυτό και πολύ θα τα ακούγατε. Να εδώ. Πάμε να προχωρήσουμε με Beatles επίσης, το μουσικό χαλί πίσω, έτσι να τους ακούμε. Α, άλλο είδος. Το κοντινό τους, το δικό τους. I want to hold your hand. Oh, yeah. Για να δούμε τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας αυτής της όμορφης καλοκαιρινής Πέμπτης, 16ης μέρας του 7ου μήνα του 2026, 197ης ημέρας του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε 13 λεπτά μετά τις 6, έτσι λαμπερός και καυτός θα συνεχίσει να μαζεσταίνει τη μέρα μέχρι το απόγευμα. Το βράδυ θα δύσει 12 λεπτά πριν τις 9 ο ήλιος απόψε. Και σήμερα από το Χριστιανικό Ορθόδοξο Εορτολόγιο βλέπω ότι λίγο περισσότερο τιμάται η μνήμη ορισμένων Αγίων Οσίων και Μαρτύρων, όπως το Ιερομάρτυρο του Αθηνογένους, του Επισκόπου και τον Συναυτό, 10 Μαρτύρων Αθηνογένους Αμών, Αντιόχου Ησυχίου, Θεοφράστου Κλεονίκου, Μαξιμιανού Πατροφίλου, Πέτρου του Εκκρήτης όμως και Ριγίνου. Επίσης τον Εμπισιδία 15.000 Αγίων Μαρτύρων και Εταίρων Πολλών Γυναικών και Φαύστου. Όχι, δεν θα σταθούμε στη λίστα των 15.000 Αγίων Μαρτύρων, δεν θα μας φτάσει η μέρα, όχι εκπομπή, το 24ωρο. Με αυτά όμως και εκείνα και τούτα δεν προκύπτει να γιορτάζει κανένα όνομα σήμερα. Από τις σπάνιες ημέρες που συμβαίνει αυτό, εκτός αν δεν κατονομάζεται, δεν αναγράφεται, δεν αναφέρεται στα εορτολόγια και κάτι ξέρετε εσείς που δεν ξέρουμε. Οπότε ενημερώστε μας αν θέλετε, να στείλουμε τις ευχές μας στους εορτάζοντες, σε εορτάζουσες σίγουρα. Θα στείλουμε τις ευχές μας σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα 16 Ιουλίου. Σε μια αγαπημένη ψυχούλα κάπου μακριά, πιθανό να μην ακούει τώρα, το πιο σίγουρο, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και πιο κοντά, φώνει να χαίρεσαι το παλικάρι σου. 16 Ιουλίου να τη χαρείτε αυτή τη δική σας μέρα. Όσοι έχετε κάθε λόγο, οποιοδήποτε λόγο να τη χαίρεστε, είτε τα γενέθλιά σας, είτε άλλη επέτειο. Και όπως συνηθίζω μερικές φορές έτσι με την ευκαιρία να λέγω, πάντα υπάρχει κάποιος λόγος να κάνουμε τη μέρα μας γιορτινή. Απλώς δεν τον έχουμε βρει ακόμα, δεν τον έχουμε εντοπίσει, δεν έχουμε εστιάσει στο σωστό σημείο. Μπορεί να είναι τόσο κοντά μας, τόσο δίπλα μας, τόσο μέσα μας, που να μην το βλέπουμε αυτό το λόγο, γιατί μας καταπίνει η ρουτίνα της ημέρας. Ανακαλύψτε τον, να χαμογελάσετε λίγο περισσότερο. Κάθε μέρα μπορεί να γίνει γιορτινή. Έτσι και η σημερινή. Κάποιος λόγος θα υπάρχει να χαμογελάσουμε. Δεν μπορεί. Πάμε με αυτό το τραγούδι να οδηγηθούμε στη διαφημίση στο 10.30, φίλες και φίλοι. Ναι. Με τη Γιωβάνα τώρα να μας τραγουδά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, το Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
6: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη.
9: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Επιστροφή στη ζωντανή ροή του προγραμματός μας, εδώ στο Ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε 36 λεπτά μετά τις 10. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής περάσαμε. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ και μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι προχωράμε με όλα τα νέα της ημέρας και με όλες τις σταθερές μας στήλες στην ραδιοεφημερίδα μας. Πριν πάμε στις πραγματικές εφημερίδες, έτσι όπως κυκλοφορούν στο χαρτί και δούμε τα πρωτοσέλιδά τους, να δούμε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Κάθε χρόνο 16 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού, έτσι και η σημερινή, κάθε χρόνο, μια πρωτοβουλία της Αμερικανικής Οργάνωσης Υπερασπιστές για τη Διατήρηση των Φιδιών. Και υπάρχουν περίπου 3.900 είδη φιδιών, ενημερωνόμαστε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας φιδιού της σημερινής. 3.900 είδη φιδιών που απαντώνται σε όλες τις υπήρους εκτός από την Ανταρκτική. Εκεί δεν έχουμε φιδιά. Τα περισσότερα είναι χερσαία, αλλά υπάρχουν αρκετές δεκάδες είδη φιδιών που είναι ευρέως διαδεδομένα στον κεντρικό Ειρηνικό και στον Ινδικό θαλάσσιο ωκεανό. Τα φίδια είναι σεβαστά σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες σε όλο τον κόσμο. Εμείς τα έχουμε παρεξηγημένα, φίλες και φίλοι. Συνδέθηκαν με τη γνώση, τη σοφία, τη δύναμη, την ανανέωση, την αναγέννηση σε μια σειρά αρχαίων πολιτισμών και στην αρχαία Ελλάδα. Να θυμηθούμε για παράδειγμα τα φίδια που συνδέονται με τη θεραπεία. Είναι άλλωστε και γνωστό το σύμβολο της ιατρικής με το φίδι. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται με ένα σκύπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν συνήθως, αν δεν ήταν πλάι του, ένα φίδι. Δύο φίδια ήταν τυλιγμένα στο κηρύκιο, το κύριο έμβλημα του θεού Ερμή. Μετά το παρεξηγήσαμε με τον μύθο περί Εύας και Αδάμ, Αδάμ και Εύας και το περίφημο μήλο που προσέφερε το φίδι Παύλα Σατανάς. Σε ορισμένες λοιπόν θρησκείες, όπως ο χριστιανισμός, τα φίδια συνδέονται με την εξαπάτηση και το κακό. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη γνωστή ιστορία της Εύας, που εξαπατήθηκε από ένα φίδι στον κήπο της Εδέμ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης της Παλαιάς Διαθήκης. Το φίδι συχνά προσδιορίζεται ως ο Σατανάς, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ο χριστιανισμός, όπως και άλλες θρησκείες λοιπόν, συνέβαλαν στην κακή φήμη των φιδιών. Πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν να τα φοβούνται τα φίδια από το οικογενειακό τους περιβάλλον και από τα μέσα ενημέρωσης βεβαίως, τα οποία τείνουν να τα παρουσιάζουν ως επικίνδυνα. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, μόνο περίπου 600 από τα σχεδόν 3.900 είδη φιδιών είναι δηλητηριώδη και μόνο το 1/3 από αυτά, τα 200 περίπου είδη φιδιών, ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή. Αρπακτικά είναι τα φίδια, αποτελούν σημαντικό μέρος ενός υγιούς οικοσυστήματος. Δυστυχώς, ένας σημαντικός αριθμός τους ήδη αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις που συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού τους, όπως η δίωξη από τον άνθρωπο λόγω, όπως είπαμε, της αδικαιολόγητης κακής φήμης τους. Επίσης, υπάρχει το κυνήγι για τροφή των φιδιών. Η απώλεια οικοτόπων επίσης συμβάλλει. Η κλιματική αλλαγή, οι ασθένειες και τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Αυτή είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού, η σημερινή, και κάθε χρόνο η 16η Ιουλίου. Αυτή την ημέρα προωθείται για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι πρέπει να βλέπουν και αντιμετωπίζουν τα φίδια. Μια άλλου είδους φιλοσοφία γύρω από τα φίδια. Προωθείται η ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων και φιδιών για να ευαισθητοποιηθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα φίδια και τη σημασία της διατήρησής τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γιορτάσει κάποιος την Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Μπορεί να διαβάσει, για παράδειγμα, ένα βιβλίο, να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ για τα φίδια, να δει φίδια σε ζωολογικούς κήπους ή σε πάρκα ερπετών, να κάνει μια δωρεά σε μια οργάνωση διάσωσης ή διατήρησης φιδιών. Να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τα μη δηλητηριώδη φίδια και την απειλή με εξαφάνιση ορισμένων ειδών τους. Η μέρα μας προτρέπει, η Παγκόσμια ημέρα φιδιού, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι τα περισσότερα φίδια δεν είναι καθόλου τρομακτικά ή επικίνδυνα. Ένα σύντομο ταξιδάκι στο χρόνο θα κάνουμε τώρα. Με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, 16 Ιουλίου, με στάση σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας. Θα ξεκινήσουμε από τον πολύ μακρινό 622 μετά Χριστόν, όταν εκεί εντοπίζεται η αρχή του μουσουλμανικού ημερολογίου. Σαν σήμερα, το 622 μετά Χριστόν, περίπου δύο αιώνες μετά, 813, και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, οι Βούλγαροι πρώτων τυχών της Κωνσταντινούπολης φτάνουν σαν σήμερα. 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Μιχαήλ Κυρουλάριος, επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. 6 αιώνες μετά, 1661, το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη τυπώνεται από την Τράπεζα της Στοκχόλμης. Άλλους δύο αιώνες μετά ένα άλμα στο χρόνο, στο 1826 πάμε, όταν ο Γεώργιος Σαχτούρης και ο Κωνσταντίνος Καναρής νικούν τον τουρκικό στόλο κοντά στη Σάμο. 1906, οι Βούλγαροι καταστρέφουν ελληνικά ιδρύματα, εκκλησίες και σχολεία της Φιλιππούπολης. Με τις μεθόδους αυτές εξοντώνεται ο ελληνισμός της Ανατολικής Ρωμιλίας. Σαν σήμερα το 1906 ξεκίνησαν τα γεγονότα. 20 χρόνια μετά, 1926, και η πρώτη έγχρωμη υποβρύχια φωτογραφία δημοσιεύεται στο περιοδικό National Geographic. Φτάνουμε στο 1950, όταν 174.000 θεατές περίπου, ρεκόρ για ποδοσφαιρικό αγώνα, παρακολουθούσαν στο Μαρακανά την αναμέτρηση Βραζιλίας-Ουρουγουάης για το 4ο παγκόσμιο κύπελο. Ο αγώνας έληξε 2-1 υπέρ της Ουρουγουάης, που κατέκτησε το Μουντιάλ. Το 1945, σαν σήμερα, άρχισε να λειτουργεί το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, το ΕΙΡ. Μάλλον το 1955 είναι, και υπάρχει λάθος εδώ στη χρονολογία, δεν μπορεί το 45. Το 55 θεωρώ πιο λογικό. Κάποιο τυπογραφικό λάθος είναι. 1955 θα πω εγώ, αρχίζει να λειτουργεί το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. 1963, οι Beatles ηχογραφούν, όπως και από την αρχή ακούσαμε το τραγούδι αυτό του Μίκη Θεοδωράκη, το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», με αγγλικό στίχο. 1969, και εκτοξεύεται σαν σήμερα το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins, και με προορισμό τη Σελήνη, όπου και φτάνουν πρώτοι γράφοντας ιστορία. Σαν σήμερα η εκτόξευση, λοιπόν, με τους τρεις ανθρώπους να φτάνουν στη Σελήνη, το 1969. 1979, 10 χρόνια μετά, ο Σαντάμ Χουσέιν γίνεται πρόεδρος του Ιράκ σαν σήμερα. Αλλάζουμε αιώνα, περνάμε στο δικό μας αιώνα πια, στο 2001, όταν ο Ζακ Ρογκ εκλέγεται σαν σήμερα νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, παίρνοντας τη θέση του Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ. Ο 59χρονος τότε Βέλγος, αντιπρόεδρος ως τότε της ΔΟΕ από το 1994, είναι ο 8ος πρόεδρος στα 107 χρόνια της ΔΟΕ. 2014, και συλλαμβάνεται τραυματισμένος από την ελληνική αστυνομία, ο τρομοκράτης Νίκος Μαζιώτης. Στη συμπλοκή τραυματίστηκαν ακόμη ένας αστυνομικός και δύο τουρίστες. Και τελευταία μας στάση στο χρόνο, πιο πρόσφατη, πριν ακριβώς από μια δεκαετία, το 2016, χτες το θυμηθήκαμε, το πραξικόπημα, την απόπειρα μάλλον πραξικόπηματος στην Τουρκία, σαν χτες έγινε. Σαν σήμερα όμως, μια μέρα μετά, γίνεται αντιληπτό, πριν το μεσημέρι της 16ης Ιουλίου του 2016, ότι το αποπειρούμενο πραξικόπημα, το επιχειρούμενο πραξικόπημα, αποτυγχάνει. Η ενέργεια φέρεται, σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, να είχε ενορχιστρωθεί από ομάδα στρατιωτικών εντός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, με συντονιστή όμως τον αυτοεξόριστο στις ΗΠΑ, η Μάμι Φετουλάχ Γκιουλέν. Την ίδια στιγμή, τουρκικό ελικόπτερο εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Θυμάστε τα γεγονότα σαν σήμερα πριν 10 χρόνια, φίλες και φίλοι. Σε αυτό το ελικόπτερο επέβαιναν 8 άτομα, με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα όλα, χωρίς διακριτικά όμως. Επρόκειτο για δύο ταγματάρχες, έναν λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση της Αλεξανδρούπολης, όπου ζήτησαν πολιτικό άσυλο. Ήταν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα και διέφυγαν με το ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη. Αργά το βράδυ της ίδιας μέρας, σαν σήμερα το 2016, το ελικόπτερο παραδόθηκε στην Τουρκία. Και μετά είχαμε διάφορα επεισόδια και διπλωματικές ενέργειες για τη διαχείριση των 8 αυτών ανθρώπων επί ελληνικού εδάφους, όπου ζήτησαν άσυλο, πολιτικό άσυλο. Πριν 10 χρόνια τα γεγονότα αυτά, στον τόπο μας. Από γεννήσεις τώρα, να ξεχωρίσουμε αυτήν της Μέρης Χρονοπούλου. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ελληνίδα ηθοποιός το 1933. Ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερη από τη Μάρο Κοντού. Εγώ πάντα τις μπέρδευα μικρός αυτές τις δύο ηθοποιούς. Ποια ήταν η Μέρη Χρονοπούλου, ποια ήταν η Μάρο Κοντού. Ενώ δεν έμοιαζαν καθόλου, μου φαινόντουσαν ίδιες για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Ταυτισμένες στο μυαλό μου. Υπέροχες και οι δύο. Αείμνηστες πλέον, με τη Μάρο Κοντού να κυδεύεται αύριο. Σαν σήμερα γεννήθηκε λοιπόν η Μέρη Χρονοπούλου το 1933. Από θανάτους, βλέπω το 1874, πέθανε ο Αρσάκης, ο Απόστολος Αρσάκης, ο Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός. Διατέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας, ο Απόστολος Αρσάκης. Και τέλος η Μέρη Αρώνη, άλλη σπουδαία Ελληνίδα αυτή. Σαν σήμερα πέθανε το 1992, σπουδαία ηθοποιός. Μετά από το ταξιδάκι μας στο χρόνο, στο παρελθόν, ερχόμαστε στο σήμερα, στο τώρα, στο παρόν. Με ένα τραγούδι που μας οδηγεί στο σήμερα. Ομώνυμο τραγούδι, με τον Γιάννη Πάριο. Σε μουσική Σπανουδάκη δεν είναι, αν δεν απατώμε. Ναι, σταμάτησε Σπανουδάκη. Γιατί ποιος ξέρει τι ξημερώνει αύριο, οπότε σήμερα, η ζωή μας όλη, σήμερα.

0: Λοιπόν, επιστροφή στο σήμερα. Δεν τελειώνει ο χρόνος μας. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και προχωράμε, τουλάχιστον ο ραδιοφωνικός μας χρόνος, μέχρι τη μία. Με το Ευρωσκόπιο είμαστε στον αέρα, όπως κάθε μέρα από τις 10 το πρωί, και φτάσαμε 10 λεπτά πριν τις 11 για να απαντήσουμε αρχικά στο ερώτημα της φίλης ακροάτριας με αφορμή όσα πριν από λίγο λέγαμε με το ταξιδάκι μας στον χρόνο, για το αν οι 8 τελικά απελάθηκαν, αν τους δώσαμε πίσω στην Τουρκία ή όχι, ή αν τους κρατήσαμε εδώ. Αναφέρομαι στα γεγονότα της προδεκαετίας υπόθεση των 8 Τούρκων αξιωματικών που ήρθαν με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη και μετά είχαμε όλα αυτά τα επεισόδια, τα διπλωματικά, για να δούμε αν θα τους δώσουμε πίσω στην Τουρκία, θα τους επιστρέψουμε, διότι η Τουρκία, να θυμίσουμε, ότι επέμενε, ζητούσε, ασκούσε πιέσεις για την παράδοσή τους. Σήμερα οι πληροφορίες λένε ότι οι 8 στρατιωτικοί ζουν κάπου σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, κυρίως στη Γερμανία και το Βέλγιο, υπό καθεστώς αυστηρής ασφάλειας και προστασίας. 10 χρόνια μετά, ακόμα νιώθουν ανασφαλείς και πρέπει να προστατεύονται. Τον Ιανουάριο του 2017, ένα χρόνο μετά την αίτηση πολιτικού ασύλου, ο Άριος Πάγος εξέδωσε την οριστική του απόφαση, με την οποία είχε απορρίψει τότε το αίτημα της Τουρκίας για την έκδοσή τους, με το σκεπτικό που έλεγε ότι στην Τουρκία δεν θα είχαν μια δίκαιη δίκη και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να υποστούν βασανιστήρια ή απάνθρωπη μεταχείριση. Έτσι, σχορηγήθηκε πολιτικό άσυλο, παρά τις έντονες διπλωματικές πιέσεις και τις αντιδράσεις της Άγκυρας. Και μετά μυστικά αποχώρησαν από την Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες από εκεί και μετά, προς τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Αυτό είναι το. Αυτή είναι η τελική κατάληξη μέχρι στιγμής των 8 αξιωματικών που είχαν ζητήσει άσυλο με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη πριν 10 χρόνια σαν σήμερα. Επιστρέφουμε στο σήμερα και σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα. Ο Εύρος μας, φίλες και φίλοι, χρειάζεται, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και στον Εύρο και στη Ροδόπη σήμερα. Είμαστε σε υψηλή επικινδυνότητα, στο κίτρινο, σε κατάσταση επικινδυνότητα σύμφωνα με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας, που όπως ισχύει από τη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου, όλος ο Εύρος, ο υπηρωτικός Εύρος, εκτός είναι το νησί μας, η Σαμοθράκη, και σήμερα, αλλά και όλοι οι Ροδόποι. Γι' αυτό και υπάρχουν οι απαραίτητες συστάσεις προς τους πολίτες, από την πυροσβεστική που απευθύνει έκκληση σε όλους μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουμε ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή πολυμάτων καθαρισμού ή η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Σύνηθες πια το φαινόμενο να αρπάζουν φωτιά τα ξερά χόρτα από σπινθήρες οχημάτων ή από δισκοπρίωνα, από σπινθήρες από εργαλεία ή από συσκευές συγκόλησης ή χρήση υπαίθριων ψισταριών. Καλά. Αυτονόητο πια δεν ανάβουμε ψισταριές τέτοιες μέρες σε χώρους, σε τόπους, σε σημεία επικίνδυνα για να αρπάξουν φωτιά. Και το κάπνισμα μελισσών απαγορεύεται σήμερα στις περιοχές όπου είναι σε υψηλό κίνδυνο η εκδήλωση πυρκαγιάς. Η ρήψη αναμένων τσιγάρων, καλά, εννοείται. Και άλλες ενέργειες πρέπει να τις προσέξουμε. Υπενθυμίζεται από την πυροσβεστική ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται και η καύση των αγρών ευρύτερα, γενικότερα. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε οτιδήποτε, καλούμε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στο γνωστό αριθμό 199. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων, έτσι να πάρουμε μια ιδέα σφαιρικότερη από την τοπική δημοσιογραφία όπως αυτή παρουσιάζεται στον έντυπο τοπικό τύπο, στα πρωτοσέλιδα των δύο ημερήσεων εφημερίδων της Ροδόπης και των δύο ημερήσεων εφημερίδων του Εύρου, όπως συνεχίζουν να κυκλοφορούν παραδοσιακά στο χαρτί. Να θυμίσω βεβαίως ότι στον ηλεκτρονικό τύπο ενημερωνόμαστε 24 ώρες, 24 ώρες, όλοι από το radioevros.gr, εννοείται. Και ακούμε Radio Evros στις 6 ώρες. Ζωντανές μεταδόσεις εκπομπών κάθε μέρα στην πρωινό μεσημεριανή ενημερωτική μας ζώνη, αλλά και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας στα δελτία ειδήσεων. Το υπενθυμίζω αυτό για όσους τώρα συντονίζεστε στη συχνότητά μας, στις συχνότητές μας, μπαίνετε στην παρέα μας, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Πάμε στον παρατηρητή της Θράκης από τον Ομό Ροδόπης με δύσκολη χρονιά για τους παραγωγούς σκληρού σίτου του Ομού Ροδόπης. Κυκλοφορεί σήμερα στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα. Είναι ο Νίκος ο Μποτρότσος, ο οποίος μιλά στην εφημερίδα. Λέει πως ειδικά φέτος δεν υπάρχει ούτε ένας συνάδελφος που να κατάφερε να έχει κέρδος από τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου της Ροδόπης το λέει αυτό. Ο Νίκος ο Μποτρότσος. Έτοιμα για χορήγηση ενίσχυσης de minimis λοιπόν από τον Αγροτικό Σύλλογο Δήμου Κομωτινής. Υποβλήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο. Άλλα θέματα από την εφημερίδα ο παρατηρητής της Θράκης, τα παράπονα πολιτών και τα σκουπίδια στις παραλίες του Φαναρίου. Η διαμαρτυρία για την κατάργηση της ατελούς διέλευσης με κάρτα κατοίκου από τα πλευρικά διόδια. Τελικά τι? Όντως, από τα πλευρικά διόδια τελικά δεν ισχύει αυτό που ο κύριος Ταχιάος μας είπε εδώ στην εκπομπή, αναλαμβάνοντας την ευθύνη δημόσια. Πρέπει να το αναδείξουμε λίγο περισσότερο αυτό. Έχουμε την δήλωσή του, να βρούμε το απόσπασμα, να το απομονώσουμε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση στα πλευρικά διόδια να πληρώνουν οι κάτοικοι το αντίτιμο. Όπως στα μετοπικά, έτσι και στα πλευρικά ισχύει το ίδιο, έλεγε ο κύριος Ταχιάος πριν από λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή μας ζωντανά όταν το ρωτήσαμε. Αυτό διαψεύδεται, τι γίνεται τώρα? Να το βρούμε λίγο αυτό, να το απομονώσουμε και να το αναδείξουμε ως θέμα. Έχει την αξία του. Ο ίδιος ο αρμόδιος υφυπουργός μας είπε ότι δεν θα ισχύει αυτό εκείνη την ημέρα. Τελικά ισχύει. Βλέπουμε εδώ διαμαρτυρίες στην Ροδόπη για τα πλευρικά διόδια. Ούτε σκέψη για αντίτιμο ελεύθερη και ασφαλής διέλευση για όλους τους κατοίκους. Ζητούν οι διαμαρτυρόμενοι εκεί στα πλευρικά διόδια της Ροδόπης με πανό που ανήρτησαν. Φωτογραφία από τον παρατηρητή της Θράκης, σας περιγράφω. Έχουμε τον κύριο Στάθη Γιαννακίδη τώρα για την Ελλάς. Αυτό με το Ελλάς, λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Ελλάς, άλλο η ελληνική αστυνομία, άρα ο Στάθης Γιαννακίδης δεν μιλάει για την Ελλάς. Μιλάει μάλλον για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Που θα μας μπερδεύει για πολύ καιρό ακόμα. Δεν ερχόμαστε να αποτελέσουμε ακόμη ένα κόμμα στο ήδη κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό, λέει το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στάθης Γιαννακίδης από τη Ροδόπη. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γίνει και Ήπειρος πρεσβευτής βιώσιμης κινητικής και οδικής κινητικότητας και οδικής ασφάλειας. Θα δούμε τη νέα πρωτοβουλία της περιφέρειάς μας. Έχουμε τη σχετική αναλυτική ανακοίνωση και προτροπή να γίνουμε πρεσβευτές βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας. Στην Κομωτινή η πρώτη παρουσίαση του STEP. Χτίζοντας υποδομές πιο ανθεκτικές στις καταστροφές. Άλλο θέμα επίσης στον παρατηρητή της Θράκης. Βλέπω τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Χουβαρδά, σε μια πρόσφατη συνάντηση ανάπτυξης ικανοτήτων. Ακριδόπληκτη η Δήμη Αριανών και Μαρονία Σαπών. Α, κρίθηκαν ακριδόπληκτοι λοιπόν. Αυτό σημαίνει θα πάρουν αποζημιώσεις η παραγωγή που επλήγησαν από ακρίδες στους δύο δήμους της Ροδόπης. Και το ότι αναστέλλουν τη λειτουργία τους κάποια σχολεία και στον Ομό Ροδόπης το βλέπουμε στα θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας. Σε αναστολή λειτουργίας 16 δημοτικά και νηπιαγωγεία στη Ροδόπη. Στο θρυλόριο η εικόνα της Παναγίας του Ασκού. Και αυτά από τον παρατηρητή της Θράκης για να πάμε και στην εφημερίδα. Ο χρόνος μας έρχεται επίσης από τον γειτονικό μας νομό της Ροδόπης. Ο χρόνος, δικαστική απόφαση σταθμός για την βομβαρδισμένη Εγνατία Οδό, βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας με μια πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία της Εγνατίας Οδού, βομβαρδισμένη με μπαλώματα, με τρύπες, με λακκούβες. Ανοίγει ο δρόμος για διεκδικήσεις οδηγών. Ένας οδηγός που τράκαρε εξαιτίας προβλημάτων στο οδόστρωμα, λιμνάζοντων νερών και ελλιπούς σήμανσης, δικαιώθηκε και σε δεύτερο βαθμό στο δικαστήριο της Κομωτινής. Ο δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση αναλύει τα πραγματικά περιστατικά και την έκβαση της υπόθεσης, είναι ο κύριος Ερελιάδη το όνομα αυτού του δικηγόρου και λέει πως η Εγνατία Οδός έχει πάρα πολλές κακοτεχνίες, ειδικά στο τμήμα Κομωτινή προς Ξάνθη, το οποίο είναι απαράδεκτο. Εκεί κινήστε εσείς και το θεωρείτε απαράδεκτο. Εμείς που κινούμαστε και στα υπόλοιπα τμήματα έχουμε επίσης παρόμοια άποψη. Εδώ έχουμε όμως μια δικαστική απόφαση σταθμό για έναν οδηγό που δικαιώθηκε όταν τράκαρε και απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη κατά της Εγνατίας Οδού για τις λακκούβες γεμάτες τρύπες και χωρίς σήμανση πάνω στην Εγνατία Οδό. Σκούπα κατά των ναρκωτικών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 22 συλλήψεις είχαμε σε μία εβδομάδα. Έχουμε το απολογιστικό δελτίο της αστυνομίας. Θα το δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Η Κατερίνα Μπέρδου και στην εφημερίδα Ο Χρόνος μιλάει. Η υποψήφια, όπως όλα δείχνουν, βουλευτής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα στον Εύρο. Η κυρία Μπέρδου λέει πως η άμυνα δεν είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά ζήτημα εθνικής ευθύνης. Ναι, διότι είναι και το μεάρχης άμυνας, αναπληρώτρια μάλλον, να θυμίσουμε η κυρία Μπέρδου, στη σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα. Προσοχή, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στη Ροδόπη. Αυτό που λέγαμε και στη Ροδόπη και στον Εύρο, στο κίτρινο σε υψηλή επικινδυνότητα οι περιοχές μας. Η ενειδίκλε η ότι διαμαρτύρεται για την πιθανή κατάργηση της δωρεάν διέλευσης από τα πλευρικά διόδια. Άρα για πιθανή κατάργηση μιλάει λοιπόν η ENIDIC. Αυτό, όπως είπαμε, πρέπει να το δούμε αναλυτικότερα με τη συνέντευξη Σταχιάου και όσα μας είπε για τα πλευρικά διόδια. Αγρότες Ροδόπης, έτοιμα για ενίσχυση de minimis στους παραγωγούς σκληρού σίτου, είναι η επιστολή του Αγροτικού Συλλόγου της Κομοτηνής. Και έτσι κλείνουμε με τις τοπικές ημερήσιες εφημερίδες του γειτονικού μας νομού της Κομοτηνής. Ακριβώς 11 η ώρα τώρα, δεν προλαβαίνουμε να πάμε στις δύο ευρύτικες εφημερίδες. Θα τις δούμε μόλις επιστρέψουμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί, φίλες και φίλοι. Σε λίγα λεπτά, ζωντανά συνεχίζουμε στο ευρωσκόπιό μας.
1: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη.
12: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.

Πάλας λίγο εκεί μέχρι τη Χρυσούπολη περίπου. Ακουγόμαστε στα FM σε αυτές τις συχνότητες. Διαδικτυακά όμως δεν χανόμαστε. RadioEvros.gr, ακουγόμαστε παντού. Με ένα κλικ η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον πλανήτη. Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε στα πρωτοσέλιδα των δύο ημερήσεων εφημερίδων του Εύρου. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι αυτές αλφαβητικά, για να τις δούμε κατά σειρά. Βέβαια, πριν προχωρήσουμε σε αυτές, καθώς αναφερόμουν πριν στα πλευρικά διόδια στη Ροδόπη και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων εκεί για την πιθανή κατάργηση της ελεύθερης διέλευσης. Τελικά αυτό είναι το θέμα, για να μην γίνεται σύγχυση. Δεν πληρώνουν διόδια κάποιοι, από ό,τι με ενημερώνουν. Μια φίλη ακροάτρια το περασμένο Σάββατο που πέρασε κανονικά από τα πλευρικά διόδια στη Μαρόνια δεν πλήρωσε αντίτιμο. Πέρασε με την κάρτα διέλευσης αυτήν με την οποία περνάμε και από τα μετοπικά διόδια. Συνεπώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι διαμαρτυρίες έχουν να κάνουν με μελλοντική πιθανότητα να αρχίσουν να πληρώνουν εκεί αντίτιμο οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι της Ροδόπης, στα πλευρικά διόδια, όταν πηγαίνουν έρχονται για τις δουλειές τους. Φυσικά και αυτό θα επιβαρύνει περισσότερο το πορτοφόλι τους, τη τσέπη τους, τα οικονομικά τους. Και ασφαλώς καλά κάνουν και διαμαρτύρονται προκαταβολικά για να μην ισχύσει κάτι τέτοιο. Αν και επαναλαμβάνω, ο αρμόδιος υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Σταχιάος, στη συνέντευξή μας εδώ επιβεβαίωσε, υποστήριξε και τόνισε ότι δεν πρόκειται στα πλευρικά διόδια να αλλάξει κάτι. Θα ισχύει ό,τι και στα μετοπικά για τα επόμενα 2 χρόνια. Περνούν δηλαδή δωρεάν οι μόνιμοι κάτοικοι. Για να δούμε. Πάμε στην εφημερίδα Η Γνώμη. Αλεξανδρούπολη. Εικόνες που προβληματίζουν στον μικρό περιφερειακό είναι το κύριο άρθρο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Γνώμη που σήμερα κυκλοφορεί. Μας δείχνει σκουπίδια, μπάζα, αγριόχορτα στα πεζοδρόμια που καθημερινά ο κόσμος κάνει τη βόλτα του, με τις αφίσες μάλιστα στους στήλους να συμπληρώνουν το προβληματικό σκηνικό, όπως το χαρακτηρίζει η εφημερίδα Η Γνώμη. Σε πολλά σημεία η όδευση τυφλών καλύπτεται από χόρτα και σκουπίδια, γεγονός που την καθιστά άχρηστη για τους συμπολίτες μας. Τι κατέδειξε ο φακός της εφημερίδας Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδο της σημερινής λοιπόν έκδοσης. Βλέπουμε μια χαρακτηριστική φωτογραφία. Εσωτερικά υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ με περισσότερα φωτογραφικά ντοκουμέντα προφανώς.

Αυτό ήταν το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πάμε και στα υπόλοιπα, στους υπόλοιπους τίτλους των ειδήσεων από την εφημερίδα Η Γνώμη. Η ίδρυση και η λειτουργία των δύο νέων Ινστιτούτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τα οποία είδαμε αναλυτικά και χτες στην εκπομπή. Γίνει και εσύ πρεσβευτής βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και αυτό το βλέπουμε παντού. Από χτες εκδόθηκε ένα δελτίο τύπου σχετικό με κάλεσμα από την περιφέρεια να γίνουμε όλοι πρεσβευτές αυτής της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας. Θα το δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Αυτή η πολυσυζητημένη οδύσσια τώρα. Η ταινία που σε παγκόσμια πρεμιέρα έρχεται και στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, στον τοπικό κινηματογράφο εκεί. Θα έχουν δυνατότητα να την παρακολουθήσουν οι κάτοικοι. Το βλέπουμε πρωτοσέλιδο σαν διαφήμιση. Εν είδη διαφήμιση στην εφημερίδα Η Γνώμη. Η ΑΔΔΗ Εύρου στηρίζει διοκόμενους εκπαιδευτικούς και καλεί σε κινητοποίηση στις 20 Ιουλίου. Και όχι μόνο η ΑΔΔΗ Εύρου, χτες είδαμε και τη σχετική ανακοίνωση από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, που επίσης καλεί συναδέλφους τους, δασκάλους αλλά και πολίτες να παραβρεθούν εκεί τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, έξω από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους τους. Τα άλλα θέματα της εφημερίδας Η Γνώμη. Σε νέο κτίριο το Τελωνείο Σαμοθράκης, προβληματισμός στους επαγγελματίες. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφηκε το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας των παιδιών. Αναλυτικά είδαμε τα στοιχεία χτες. 8 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα δηλώνουν ευτυχισμένα κατά τη σχολική περίοδο 2024-2027, την προηγούμενη σχολική χρονιά, σύμφωνα με την έρευνα της Ειρήνης Λεριού. Και για το ΚΕΠΕ, υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας καταγράφονται στα παιδιά του Βορείου Αιγαίου, της Κρήτης και της Θεσσαλίας. Τα χαμηλότερα επίπεδα όμως καταγράφονται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στη δική μας περιφέρεια, όπως προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα. Άλλα θέματα. Η Μίδια του Ευρυπίδη με την Καρδιοφυλιά Καραμπέτη έρχεται στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 18 Ιουλίου, στο θέατρο Άλτιν Αλμάζη. Και έτσι ολοκληρώνουμε με αυτά και με εκείνα από την εφημερίδα Η Γνώμη τα θέματά της. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη, η ιστορική εφημερίδα του Εύρου της Θράκης. 81 χρόνια συμπληρώνει φέτος από την έκδοσή της. Το βλέπουμε διαρκώς δίπλα στο λογότυπο να μας το θυμίζει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, να μας θυμίζει την ιστορικότητά της δηλαδή. Με πρώτο θέμα της ημέρας σήμερα στο πρωτοσέλιδο, τους Δήμους Ορεστιάδων.

Δήμο Τείχου Σουφλίου και Σαμοθράκης, τους τέσσερις δήμους του Εύρου που αναζητούν νέο δήμαρχο. Όπως λέει ο Δημοσθένης Δούκας στο ρεπορτάζ του. Με αυτό κυκλοφορεί σήμερα η Ελεύθερη Θράκη ως κύριο άρθρο. Στο πρωτοσέλιδο την πρόωρη κινητικότητα, τις διεργασίες και τις ζυμώσεις εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2028, τα πρόσωπα, οι φιλοδοξίες και οι στόχοι των υποψηφιών για τους τέσσερις από τους πέντε δήμους του Εύρου. Για την Αλεξανδρούπολη προφανώς υπάρχει άλλο τελείως διαφορετικό ρεπορτάζ, είναι άλλα τα δεδομένα εκεί. Εδώ ο Δημοσθένης Δούκας με το άρθρο του εντοπίζει, εστιάζει και επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην Ορεστιάδα, στο Δημότυχο, στο Σουφλί και στη Σαμοθράκη. Με τον νέο νόμο του κράτους, τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης πλέον, ο οποίος υπερψηφίστηκε πρόσφατα, κατά πλειοψηφία να θυμίσουμε, από την Ολομέλεια της Βουλής, και αλλάζει και τον τρόπο που θα εκλέξουμε δημάρχους στις ερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου του 2028. Ενδιαφέρον άρθρο, ρεπορτάζ από τον Δημοσθένη Δούκα για τους μνηστήρες των δημαρχιακών θόκων Ορεστιάδας, Δημοτήχου Σουφλίου και Σαμοθράκης. Στην Ελεύθερη Θράκη παραμένουμε. Στο Βόρειο Εύρο, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης έρχεται για αυτοψίες σε αθλητικές εγκαταστάσεις και ανακοινώσει για νέα έργα. Τώρα, αυτό πόσο επιβεβαιωμένο και διασταυρωμένο είναι δεν ξέρω. Κυκλοφόρησε από ένα site αμφιβόλου εγκυρότητας. Να δούμε. Παγκόσμιο 2026, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στον τελικό, βλέπουμε στην Ελεύθερη Θράκη, και το ότι επεκτείνεται η πρωτοβουλία του κάθε του διαδρόμου, άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τον κύριο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν βλέπω σε φωτογραφία επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Η Τουρκία επιχειρεί να παίξει το χαρτί του Ισλάμ για να υπονομεύσει τη Θράκη, αναφέρει ο τίτλος στο θέμα. Οι θερινές εκπτώσεις της Αλεξανδρούπολης, υψηλές προσδοκίες και σανίδα για τους εμπόρους, καλές ευκαιρίες και για τους καταναλωτές, λέει ο Βασίλης Κασαπίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, για την κίνηση της αγοράς. Πληθυσμιακή έκρηξη και υβριδισμός, γιατί γέμισε αγριογούρουνα ο νόμος Εύρου, εξηγεί ο δασάρχης Αλεξανδρούπολης, ο Γιώργος Πιστόλιας, στην Ελεύθερη Θράκη, στην εφημερίδα, για το φαινόμενο, τις ζημιές σε καλλιέργειες, στις σφαίρες και την ιδανικότερη λύση του ζητήματος. Ένα ρεπορτάζ στο σημερινό φίλο της Ελεύθερης Θράκης. Και τέλος, να τη οι αμπελακτίδες, τα εινοδρόμενα 2026 που έρχονται αύριο και μεθαύριο στα αμπελάκια Ορεστιάδας, στα αμπελάκια του Εύρου. Στην τελική ευθεία λοιπόν η προετοιμασία για τα δεύτερα εινοδρόμενα. Μίλησε και στο Thrakinet, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η πρόεδρος του Συλλόγου Αμπελακτίδες. Σήμερα την έχουμε φιλοξενούμενη, να σας το πω από τώρα εδώ, σε λίγη ώρα στο στούντιο του Ράδιο Εύρος, και την πρόεδρο και την αντιπρόεδρο των αμπελακτίδων, για να δούμε τι είναι αυτά τα εινοδρόμενα. Τι είναι αυτό το διήμερο φεστιβάλ που ξεκινάει αύριο και θα ολοκληρωθεί και θα κορυφωθεί μεθαύριο το Σάββατο με μεγάλη συναυλία στα αμπελάκια, παρακαλώ, του Δήμου Ορεστιάδας. Σε λίγο αυτά, αναλυτικότερα. Προς το παρόν ολοκληρώσαμε με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσιων εφημερίδων, έτσι όπως σήμερα κυκλοφορούν, από την Αλεξανδρούπολη η έδρα τους και την υπόλοιπη ευρύτερη περιοχή. Μια μουσική ανάσα μας δίνει με μια θάλασσα αγάπης η Ρίτα Αντωνοπούλου. Και συνεχίζουμε.

Θα διανύσουμε τη θάλασσα τώρα, το θρακικό μας πέλαγο, για να πάμε στη μεγάλη μας αγάπη στη Σαμοθράκη. Εκεί έχουμε μια σπουδαία ιστορική μέρα για τη δημόσια υγεία στη Σαμοθράκη μας, όπως ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Αθανάσιος Βίτσας, χτες το βράδυ ανέφερε, δήλωσε, μια σπουδαία μέρα για τη δημόσια υγεία στη Σαμοθράκη. Χτες υπογράφηκε λοιπόν, φίλες και φίλοι, η σύμβαση για το νέο έργο ανακατασκευής του κέντρου υγείας. Επιτέλους θα πούμε εδώ. Σύμφωνα με όσα ο κύριος Βίτσας δημοσιοποίησε και με συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χτες στο νησί, υπέγραψαν χτες τη σύμβαση για το έργο αναβάθμισης και συντήρησης του κέντρου υγείας με προϋπολογισμό περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ με τον ΦΠΑ. Είναι η δικαίωση μιας προσπάθειας σχεδόν 10 ετών, λέει ο κύριος Βίτσας, για την κτηριακή αναβάθμιση της μονάδας, νέα μελέτη, προσθήκες και νέος προϋπολογισμός. Ναι, να θυμηθούμε τώρα το 2017, δεν ήταν με τις μεγάλες καταστροφές από την Νεροποντή, τις καταιγίδες, τη θεομηνία που έπληξε το νησί της Σαμοθράκης και κατέστρεψε και το κέντρο υγείας στη χώρα. Από τότε προσπαθούν να βρουν τρόπο, άκρη, χρήματα για να ανακατασκευάσουν το κέντρο υγείας και να φτιάξουν και μια νέα απαραίτητη πτέρυγα εκεί για να καλύπτει τις ανάγκες της υγείας του νησιού και των επισκεπτών το καλοκαίρι. Επιτέλους λοιπόν, μετά από σχεδόν μια δεκαετία, εχθές υπεγράφει η σύμβαση για το νέο έργο ανακατασκευής του κέντρου υγείας που είχε κολλήσει κιόλας τα τελευταία χρόνια. Κάθε φορά που κάναμε τη συνέντευξή μας με τον κύριο Βίτσα και αναφερόμασταν στο θέμα, μας έλεγε ότι είμαστε πολύ κοντά, ένα ακόμα μικρό βηματάκι στο να αρχίσουμε να ξαναδουλεύουμε μέσα στο κέντρο υγείας για να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή και να παραδοθεί στους πολίτες. Όλο και πιο κοντά, όλο και πιο κοντά, φτάσαν χθες λοιπόν σε αυτήν την υπογραφή της σύμβασης. Ακολούθησε χθες μια συνέντευξη τύπου, όπως μαθαίνουμε από τον κύριο Βίτσα. Είχε, λέει, την ευκαιρία εκεί να διαβάσει το ιστορικό της διαδρομής. Τώρα ποια μέσα ανταποκρίθηκαν στη συνέντευξη τύπου στο νησί, εμείς δεν το ξέραμε, είναι αλήθεια. Δεν θα μπορούσαμε και να πάμε, εδώ που τα λέμε, να πεταχτούμε μέχρι τη Σαμοθράκη για τη συνέντευξη τύπου. Αλλά δεν είδα και πουθενά αλλού να δημοσιοποιείται κάτι. Κάποιο live, κάποια ζωντανή μετάδοση. Πάντως εδώ μαθαίνουμε από τον Δήμαρχο στην ανάρτησή του ότι στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε χτες είχε την ευκαιρία να διαβάσει το ιστορικό της διαδρομής από τον παλιό υγειονομικό σταθμό της Σαμοθράκης μέχρι τη μετεξέλιξή του στο σημερινό κέντρο υγείας. Μέσα από αυτή την ιστορική αναδρομή, λέει ο Δήμαρχος, εκφράστηκαν από πλευράς του και όλες οι θερμές οφειλόμενες ευχαριστίες προς τους βασικούς συντελεστές που βοήθησαν να φτάσουμε στη σημερινή μέρα, στη χτεσινή μέρα δηλαδή εννοεί. Η στήριξη στο νησί της Σαμοθράκης είναι ισχυρή και αυτό φάνηκε από την ευρεία συμμετοχή. Στην υπογραφή παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους στο γεγονός ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο Βαγγέλης Πουλιλιός, ο Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ναϊτίδης, βρέθηκε στο νησί ως εκπρόσωπος του Δημάρχου του κ. Ζαμπούκη, που δεν μπορούσε να είναι παρόν. Επίσης, ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, ο Βαγγέλης Ρούφος, ως εκπρόσωπος του διοικητή της 4ης ΥΠΕ, του κ. Μπογιατζίδη, ο οποίος και υπογράφει μάλιστα τη σύμβαση από ό,τι βλέπουμε, έχει δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο αυτής. Σας μεταφέρω κάποια στοιχεία σημαντικά, ενδιαφέροντα. Επίσης ήταν παρόν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης, ο Παναγιώτης Παπάς, ο ανάδοχος του έργου, που είναι ο Γιώργος Λασκαράκης από την Αλεξανδρούπολη, εταιρεία που ανέλαβε, και οι αντιδήμαρχοι, ο τέος δήμαρχος, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης, ήταν όλοι εκεί αυτή την ιστορική στιγμή, όπως την περιγράφουν οι Σαμοθρακίτες. Βλέπω τη σύμβαση του έργου, την έχω μπροστά μου. Είναι περίπου 2 εκατομμύρια χωρίς το ΦΠΑ, περίπου 2,5 με τον ΦΠΑ, λέω τώρα στρογγυλοποιημένα τα ποσά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με την σύμβαση, σε 24 μήνες από την υπογραφή της πρέπει να παραδοθεί το έργο, σε 2 χρόνια δηλαδή. Αυτό είναι που προκύπτει ως είδηση και θα το περιμένουμε, θα το παρακολουθούμε και θα αδειμονούμε να το δούμε ολοκληρωμένο το έργο, αν δεν αρχίσει να παίρνει παρατάσεις, προβλεπόμενες παρατάσεις και τραβήξει και άλλο χρόνο. Πάντως, σύμφωνα με την υπογραφή της σύμβασης αυτή τη στιγμή, εντός 24 μηνών, μάλλον με το πέρας των 24 μηνών, παραδίδεται το νέο κέντρο υγείας στη Σαμοθράκη. Αναλαμβάνει η ACMON Ενεργειακή ΑΤΕ, η εταιρεία από την Αλεξανδρούπολη, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, του κ. Λασκαράκη. Την ολοκλήρωση των εργασιών. Στις υπογραφές, οι τρεις κύριοι, ο διοικητής της 4ης είπε ο Μπογιατζίδης Παναγιώτης, ο ανάδοχος της ACMON ΑΤΕ, ο Λασκαράκης Γιώργος, και ο δήμαρχος Σαμοθράκης, ο κ. Αθανάσιος Βίτσας.
Να διαβάσω ακριβώς την παράγραφο που αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Σημειώνεται εδώ, λέει, πως η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Από χτες, δηλαδή, μετράμε 2 χρόνια. Θα πρέπει 15 Ιουλίου του 2028, εκείνο το καλοκαίρι του 28 πια, οι κάτοικοι, οι επισκέπτες, οι τουρίστες στο νησί της Αμοθράκης να έχουν ένα νέο κέντρο υγείας για να νιώθουν περισσότερο ασφαλείς. Ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλει στην διευθύνουσα υπηρεσία, στη διοικούσα υπηρεσία, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δέλτα κάθετο ΣΑ. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία 15 έως 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής. Α, αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα λοιπόν, εντός 2 εβδομάδων έως 1 μήνα, θα πρέπει ο εργολάβος να δώσει σαφέστατο χρονοδιάγραμμα προς τον Δήμο Σαμοθράκης για τα επόμενα 2 χρόνια. Υπάρχει μια εγγυητική επιστολή από τράπεζα, 107.000 ευρώ που δίνει ο εργολάβος, εγγύηση δηλαδή, για να αναλάβει το έργο. Αυτά για αυτή την ιστορική στιγμή για το νησί της Αμοθράκης, με την έναρξη εργασιών για την ολοκλήρωσή του σε 2 χρόνια του Κέντρου Υγείας του νησιού μας. Στη Σαμοθράκη θα παραμείνουμε όμως, γιατί εδώ έχουμε και τον Δήμο Σαμοθράκης να συγκαλεί σύσκεψη, συνάντηση, συζήτηση και αναζήτηση λύσεων για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών και συγκοινωνιακών συνθήκων στο νησί. Είναι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας και αυτό για την τοπική ανάπτυξη, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την τουριστική προβολή του τόπου. Σύσκεψη λοιπόν αύριο Παρασκευή στις 10.30 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Φαρδής στη Σαμοθράκη, όλων των εμπλεκομένων, με καλεσμένο τον πλειοκτήτη της εταιρείας Fast Ferries, τον κύριο Θεολόγο Παναγιωτάκη. Να συμμετέχουν εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων και των τοπικών φορέων, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης και εκπρόσωποι των επαγγελματικών συλλόγων του νησιού, να συνομιλήσουν με τον πλειοκτήτη της Fast Ferries για να δουν τα θέματα ζωτικής σημασίας για την συγκοινωνία του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά και να κλείσουμε προς το παρόν με το νησί μας, το αγαπημένο, με τη Σαμοθράκη μας, με την ευκαιρία να θυμίσω ότι πρέπει να βρούμε την ευκαιρία να πάμε, να αποδράσουμε, να δραπετεύσουμε για λίγο εκεί. Είναι το νησί μας άλλωστε. Αν δεν πάμε εμείς στη Σαμοθράκη, ποιοι θα πάνε? Στον Εύρο μας είναι, το δικό μας νησί είναι, η Σαμοθράκη μας είναι. Ένα Σαββατοκύριακο, ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μια εβδομάδα, ένα δεκαήμερο μπορούμε να το βρούμε να κάνουμε τις διακοπές μας εκεί. Και θα μας μείνουν σίγουρα αξέχαστες. Γιατί μια φορά να πας στη Σαμοθράκη δεν σου φτάνει. Μετά πλέον γίνεται απαραίτητη κάθε χρόνο η απόδραση στο νησί μας. Αναγκαία. 27 λεπτά μετά τις 11. Επιστρέφουμε από το νησί στη Στεριά και πάμε στο Δήμο Ρεστιάδας, ο οποίος σήμερα, αυτήν την ώρα, τώρα μέχρι τις 12 από τις 11, ξεκίνησε μια έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Διαπεριφοράς. Και γιατί είναι έκτακτη? Γιατί είναι πολύ κρίσιμα τα ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Είναι τόσο σοβαρά που δεν σηκώνουν αναβολή ή δεν μπορούσαν να συζητηθούν σε άλλη συνεδρίαση ή δεν προηγήθηκε ή δεν ακολουθεί άλλη συνεδρίαση προκειμένου να τεθούν προς απόφαση. Έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση λοιπόν αυτή την ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να παραχωρηθεί η αυλή του Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων στους αμπελακτίδες ώστε αύριο να κάνουν τις εκδηλώσεις τους. Σήμερα, μια μέρα πριν, παραμονή των εκδηλώσεων, θα παραχωρηθεί αυτή η αυλή. Επίσης, θα παραχωρηθεί το Πολιτιστικό Πολύκεντρο σε μια εταιρεία για εκμίσθωση για να κάνει την εκδήλωσή της. Επίσης, θα παραχωρηθεί η πλατεία του Οικισμού Σαγίνης στο Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Σαγίνης για την Κυριακή να κάνει εκδήλωση. Επίσης, θα παραχωρηθεί το υπαίθριο θέατρο στη Βίσα και οι παράπλευρες οδοί εντός της Δημοτικής Κοινότητας Βίσα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Στέφανος Καραθεοδωρής, γιατί αρχίζουν τα Βίσια αύριο, 17 Ιουλίου. Οπότε παραμονή πρέπει να γίνει και αυτή η έκτακτη συνεδρίαση για την παραχώρηση των χώρων. Και μετά, αυτά, δεν έχει άλλα. Αυτά είναι τα έκτακτα, πολύ σοβαρά, επίγοντα ζητήματα, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε νωρίτερα. Δεν είχαν υποβληθεί αιτήσεις από τους συλλόγους. Συμπτωματικά όλοι τα άφησαν τελευταία στιγμή. Και έτσι μια μέρα πριν πρέπει να συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο, να ασχοληθούν οι Δημοτικοί Συμβούλοι με αυτά τα σοβαρά θέματα, να υποβάλουν τις ψήφους τους διαδικτυακά ή τηλεφωνικά μεταξύ 11 με 12 τον αυτή την ώρα στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεστιάδας και να ψηφίσουν, να καταψηφίσουν ή οτιδήποτε τέλος πάντων αποφασίσει ο καθένας για τη λήψη αποφάσεων αυτών των υπό εξέταση και υπό έγκριση θεμάτων. Με αυτά τα σοβαρά ασχολούνται οι Δημοτικοί μας Σύμβουλοι. Αναγκάζονται βάσει κανονισμού και βάσει λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, των Δημοτικών Συμβουλίων, να ασχολούνται, να απασχολούνται. Κάθε φορά
τέτοια ώρα πάμε σε ένα τραγούδι που μας οδηγεί στις διαφημίσεις των 11.30. Κάθε φορά ο Γιάννης Κότσιρας μας τραγουδά για να μας οδηγήσει αυτός τώρα στις διαφημίσεις των 11.30. Και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα, φίλες και φίλοι.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
3: Σύγχρονο,
4: πολυδύναμο,
3: μοντέρνο,
4: ευέλικτο.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
3: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
4: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
3: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
4: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
3: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
3: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
5: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνιας.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
7: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.

Επιστροφή στο Ευρωσκόπιο μας, ζωντανά στη ροή του προγράμματος, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε 43 λεπτά μετά τις 11 και προχωράμε μέχρι τη μία παρέα, ραδιοφωνική παρέα. Σας ευχαριστούμε που μας βάζετε στην παρέα σας, στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας. Εφόσον μας ακούτε αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι το κάνατε ήδη. Και αν το κάνατε για πρώτη φορά, κρατήστε το, αν σας άρεσε, να το έχετε καθημερινότητα. Στις συνήθειές σας να ακούτε Ράδιο Εύρος, να ακούτε πρωινή περιπολία το πρωί 7 με 10, Ευρωσκόπιο 10 με 1, όπως τώρα καλή ώρα, και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας όλη μέρα, κάθε μέρα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής αυτή την ώρα, από τις 10 το πρωί που εκπέμπουμε με το Ευρωσκόπιο μας μέχρι τη 1 και συνεχίζουμε, για να είμαι δίκαιος απέναντι στο προηγούμενο θέμα, το οποίο δεν το ολοκλήρωσα, είναι αλήθεια. Και ένας επιμελής, τακτικός ακροατής μου το επισήμανε. Ένα πρώτο θέμα το παρέλειψα, το παρέβλεψα και δεν το ανέφερα. Μιλάω για τη συνεδρίαση αυτή την ώρα διαπεριφοράς στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. 11 με 12 τώρα αυτή την ώρα συνεδριάζει διαπεριφοράς με εκτακτά θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα ως πρώτο στην ημερήσια διάταξη. Το οποίο έψαξα λίγο περισσότερο για να το κατανοήσουμε, να το κατανοήσω κι εγώ, να το κατανοήσουμε όλοι, μεταφέροντας ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αναλύοντας και εξηγώντας τι σημαίνει η λήψη απόφασης για τον ορισμό ομάδων δημοτικών ενωτήτων για την αυτοτελή εγγραφή και εκτέλεση όμοιων ή ομοειδών δαπανών κατ' εφαρμογή του άρθρου 636 του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2026. Το εισηγείται το θέμα η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Μαρία Μανάβη, λοιπόν, αυτή την ώρα στην διαπεριφορά συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου. Και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από το νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συγχωρείτε, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Είναι μια σημαντική διαδικασία οικονομικής διαχείρισης και δημόσιων συμβάσεων στους Δήμους που αλλάζει πολλά πράγματα. Εισήχθη με τον πρόσφατο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είπαμε, πριν από λίγο καιρό. Στην πράξη, δηλαδή, τι σημαίνει? Πρόκειται για τον νόμιμο διαχωρισμό, την κατάτμιση δηλαδή δαπανών για προμήθειες, για έργα ή υπηρεσίες αναγεωγραφική περιοχή σε έναν Δήμο, ώστε αυτές να μην ενοποιηθούν σε έναν μεγάλο και ενιαίο διαγωνισμό. Τώρα, τι ακούμε πολλές φορές, ότι για την καθαριότητα, για παράδειγμα, ή για ένα έργο πολύ σημαντικό, για οδοποιία, πρέπει να γίνει ανοιχτός μεγάλος δημόσιος διαγωνισμός για όλο το Δήμο. Για ένα έργο που μπορεί να χρειάζεται να γίνει στον Κυπρίνο. Και είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός. Μπορούν να λάβουν μέρος πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες. Αποκλείονται συνήθως οι μικροί εργολάβοι των τοπικών επιχειρήσεων. Και δυσκολεύεται και στα οικονομικά του ο Δήμος έτσι, γιατί δεν μπορεί να κάνει κατάτμιση, όπως λέμε, των δαπανών για κάποια επιμέρους έργα. Τώρα, με αυτή τη νέα ρύθμιση στο νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η νομοθεσία επιτρέπει να σπάει μια δαπάνη, μια συνολική δαπάνη, σε μικρότερα κομμάτια για να αποφευχθούν αυτοί οι μεγάλοι ανοιχτοί διαγωνισμοί. Πρέπει δηλαδή τώρα, σήμερα, την ώρα αυτή που συνεδριάζει εκτάκτως διαπεριφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, της κυρίας Μανάβη, να λάβουν απόφαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για το πώς θα ενοποιηθούν οι δημοτικές ενότητες στον Δήμο Ορεστιάδας, για να έχουν αυτοτελή εγγραφή ή εκτέλεση όμοιων ή ομοειδών δαπανών. Να το κάνουμε λίγο περισσότερο κατανοητό. Κανονικά, η νομοθεσία περί δημόσιων συμβάσεων απαγορεύει να σπάει, όπως είπαμε, μια συνολική δαπάνη για τη συντήρηση των δρόμων, για παράδειγμα, για αγορά υλικών, για το πράσινο, την καθαριότητα, τα χόρτα. Απαγορεύεται σε μικρότερα κομμάτια να σπάσει μια μεγάλη δαπάνη για να αποφευχθούν οι ανοιχτοί διαγωνισμοί. Κατ' εξαίρεση, λοιπόν, τώρα με αυτό το νέο άρθρο του νέου κώδικα, το δικαίωμα δίνεται στους Δήμους, στους μεγάλους Δήμους, να ορίζουν ξεχωριστές πιστώσεις, δαπάνες, χρήματα, αναδημοτική ενότητα ή αναομάδες δημοτικών ενωτήτων. Μπορεί να είναι δύο δημοτικές ενότητες μαζί, τρεις ή μία μόνη της. Με την απόφαση αυτή, λοιπόν, ο Δήμος μπορεί να τρέξει ξεχωριστούς μικρότερους διαγωνισμούς ή απευθείας αναθέσεις για την ίδια ανάγκη, αρκεί αυτή να αφορά διαφορετικές περιοχές. Π.χ. άλλη για την Δημοτική Ενότητα Τριγώνου, άλλη ανάγκη, άλλη δαπάνη, άλλη χρηματοδότηση για τη Δημοτική Ενότητα Βίσας ή Κυπρίνου ή τη Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας. Θα γίνονται τοπικοί διαγωνισμοί και αναθέσεις, αντί να γίνει ένας τεράστιος ενιαίος διαγωνισμός για όλο το Δήμο. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα, ο καθαρισμός των χόρτων, για παράδειγμα. Ο Δήμος θα μπορεί να σπάσει το έργο νόμιμα, θα μπορεί να τρέξει άλλη εργολαβία για το Τρίγωνο, άλλη για την Βίσα, άλλη για τον Κυπρίνο, άλλη για τη Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας. Αν αυτό αποφασίσουν τώρα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που θα το αποφασίσουν, αφού προβλέπεται πλέον από τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καλό είναι να τη γνωρίζουμε.
όταν γκρινιάζουμε, όταν βλέπουμε να μην γίνεται καλά η δουλειά, σωστά να μην εφαρμόζονται σωστά οι πρακτικές στην καθημερινότητά μας για τα απλά, καθημερινά, για την ποιότητα ζωής. Και να μας δικαιολογούνται για τις μεγάλες ανοιχτές εργολαβίες των διαγωνισμών και τις δαπάνες. Τώρα με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατάτμιση, όπως λέγεται. Οι ανάγκες στα χωριά του Τριγώνου ή του Κυπρίνου διαφέρουν από εκείνες της Βίσσας ή της Ορεστιάδας. Έτσι, η ομαδοποίηση επιτρέπει στις υπηρεσίες να κινηθούν πιο γρήγορα, χωρίς να μπλοκάρει ολόκληρος ο Δήμος, χωρίς να κολλάει σε γραφειοκρατικά γρανάζια, με έναν κεντρικό διαγωνισμό αποκλειστικά για την κάθε δημοτική ενότητα ξεχωριστά. Έτσι και οι μικρές επιχειρήσεις, αυτό που έλεγα, μπορούν οι τοπικοί εργολάβοι της περιοχής του Βορείου Εύρου, που δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μεγάλα έργα σε επίπεδο ολόκληρου του Δήμου Ορεστιάδας, θα μπορούν πλέον να καταθέσουν προσφορές για έργα που αφορούν αποκλειστικά μια μικρή δημοτική ενότητα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, πολύ σοβαρό όντως, σημαντικό, στην σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας που γίνεται διαπεριφορά σε αυτή την ώρα. Η λήψη απόφασης για τον ορισμό ομάδων δημοτικών ενωτήτων ή την αυτοτελή εγγραφή και εκτέλεση όμοιων ή ομοειδών δαπανών κατ' εφαρμογή του νέου άρθρου του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το λύσαμε και αυτό. Αγαπητέ φίλε που είχες την απορία. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι έχουμε θέματα τα οποία απασχόλησαν τους αστυνομικούς μας τις προηγούμενες μέρες. Περιπτώσεις για τις οποίες εκδόθηκαν δελτία τύπου από το αστυνομικό δελτίο, από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε τη σύλληψη δύο διακινητών από τα συνηθισμένα στη ρουτίνα των αστυνομικών και χτες το πρωί έτσι σε επαρχιακή οδό του Εύρου. Οι αστυνομικοί συνοριοφύλακες του Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης μαζί με τους αξιωματούχους του Frontex σε συνεργασία με αυτούς συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς διακινητές που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην εδωχώρα τέσσερις ανθρώπους. Κατασχέθηκε το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα και οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης του Σουφλίου. Και από τον ομοροδόπης μας έρχεται η είδηση για την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος ενός Έλληνα, αφού εξιχνιάστηκε άλλη μια υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε σε βάρος μιας γυναίκας σε χωριό της Ροδόπης. Και καλό είναι να γνωρίζουμε ότι συνεχώς βρίσκουν, δυστυχώς, βρίσκουν ανύποπτα ανυποψία στα θύματα οι επιτίδιοι, οι απατεώνες και σε κάποιες των περιπτώσεων ευτυχώς συλλαμβάνονται, εξιχνιάζονται οι απάτες που επιχειρούν σε τακτά διαστήματα σε όλη την ευρύτερη περιοχή και στον Εύρο, ανατόπους, αναδιαστήματα, παίρνουν ένα τηλεφωνικό κατάλογο και με τη σειρά καλούν σε τηλεφωνικούς αριθμούς και όποιον βρουν, όποιο θύμα πέσει, το πείθουν να τους δώσει χρήματα, χρυσαφικά, τη μαλφή, τα γνωστά που γίνονται με διάφορες εφιέστατες μεθόδους και πρακτικές και αφηγήσεις ανύπαρκτων γεγονότων. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα, ως μεθοδολογία, ένας άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη γυναίκα που την παθούσα και με το πρόσχημα ότι ένα συγγενικό της πρόσωπο πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αυτό είναι από τις πιο παλιές απάτες. Απέτησε λοιπόν το πρόσωπο αυτό χρήματα, πείθοντας τη γυναίκα να συγκεντρώσει χρηματικό ποσό και να το παραδώσει σε συνεργό του που θα πήγαινε σε προκαθορισμένο σημείο για να τα δώσει. Στο πλαίσιο λοιπόν εμπεριστατωμένων ερευνών, διακριβώθηκε ότι ο Έλληνας δράστης σε ρόλο εισπράκτορα πήγε με το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο στο σημείο που είχε υποδείξει στη γυναίκα και παρέλαβε το συμφωνηθέν ποσό. Εκεί όμως τον εντόπισαν. Μετά το προανακριτικό έργο ενεργεί το τμήμα δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων Κομωτινής για την υπόθεση που σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος ημεδαπού, η οποία περιλαμβάνει ακόμη έναν άγνωστο μέχρι στιγμή συνεργό του, διότι έχουμε και αυτόν που τηλεφώνησε, ο οποίος συνήθως βρίσκεται κάπου εκτός συνόρων. Το κέντρο, ο εγκέφαλος των εξαπατήσεων αυτών είναι συνήθως κάπου προς τη Βουλγαρία. Επιφύλαξη βέβαια αυτό, γιατί μπορεί να είναι και κάπου αλλού και εντός συνόρων, αλλά τις περισσότερες φορές είναι στη Βουλγαρία, όπως μαθαίνουμε τελικά από το ρεπορτάζ. Και πάντα μένουν ασύλληπτοι ως άγνωστοι συνεργοί των εισπρακτόρων που είναι συνεργοί τους συνεργάτες τους εδώ στην Ελλάδα και κάνουν αυτή τη δουλειά να πηγαίνουν να μαζεύουν τα χρήματα. Και αυτοί είναι που συλλαμβάνονται τελικά από την αστυνομία, όπως και στην προκειμένη περίπτωση. Συνεχίζουμε να προσέχουμε, να ενημερώνουμε κυρίως τους ηλικιωμένους οικείους μας για αυτές τις περιπτώσεις. Παίρνουν σε σταθερά τηλέφωνα οι απατεώνες, βρίσκουν θύματα, άτομα τα οποία δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση, δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να τους μεταφέρουμε εμείς την είδηση, την πληροφορία, την ενημέρωση που πρέπει να έχουν για να μην... για να είναι υποψιασμένοι στην ουσία όταν σηκώνονται τηλέφωνα.
και να μην προχωρούν στις συνομιλίες τους μαζί τους. Η συμβουλή από την αστυνομία πάντα είναι: κλείνουμε το τηλέφωνο, ενημερώνουμε τις αρχές για το περιστατικό. Και αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν. Όπως ξέρουν τι κάνουν και στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών κάθε εβδομάδα, διότι έχουμε μια δράση η οποία είναι διαρκείας και κάθε εβδομάδα έχουμε ένα απολογιστικό δελτίο για να μάθουμε τι συνέβη την εβδομάδα που πέρασε στο πλαίσιο αυτών των δράσεων. Έτσι και από 7 μέχρι 14 Ιουλίου σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις περιοχές ευθύνης των διευθύνσεων αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, είχαμε τη σύλληψη 22 ατόμων, εκ των οποίων τα 17 είναι Έλληνες, τα 17 άτομα και 5 αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 15 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Παρατηρώ ότι στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας δεν είχαμε ούτε μία σύλληψη. Στις υπόλοιπες διευθύνσεις αστυνομίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αυτές οι 15 περιπτώσεις με τους 22 συλληφθέντες. Μάλιστα, οι δύο εκ των 22 εντοπίστηκαν να έχουν παραλάβει ένα δέμα, λέει, από εταιρεία ταχυμεταφορών που περιείχε μία νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη βάρους 185,5 γραμμαρίων στην Ξάνθη. Αυτή η περίπτωση. Άλλη μία περίπτωση στην Κομωτινή, πάλι εντοπίστηκε κάποιος να έχει παραλάβει δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών που περιείχε ποσότητες ναρκωτικών, οι οποίες κατασχέθηκαν και συγκεκριμένα ήταν μέσα στο δέμα 5 συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 36 περίπου γραμμαρίων, 7 συσκευασίες με κατεργασμένη κάναβη 16 γραμμαρίων συνολικού βάρους, 2 σύριγγες με μικροποσότητα ελαίου κάναβης, 3 συσκευές ατμίσματος κάναβης και ένα τσιγάρο κάναβης, τα οποία όπως προέκυψε είχε αποστείλει κάποιος άλλος Έλληνας που περιλαμβάνεται στη σχηματιστή σαν δικογραφία με courier. Τα είχε στείλει όλα αυτά. Λες και δεν θα γίνουν αντιληπτά. Να που έγιναν. Μερικές από τις περιπτώσεις ήταν αυτές, έτσι όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αστυνομικό δελτίο για τους 22 που συνελήφθησαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την εβδομάδα που πέρασε. Για ναρκωτικά, με ναρκωτικά. Για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών. Τώρα για έναν σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού στην Αλεξανδρούπολη μαθαίνουμε από δημοσιεύματα του Αλεξανδροπολίτικου ηλεκτρονικού τύπου. Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα χτες στην Αλεξανδρούπολη, όταν μια μοτοσυκλέτα, λέει, συγκρούστηκε με αδέσποτο σκύλο που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα περίπου στις 5.30 χτες τα ξημερώματα στην περιοχή των Πέτρινων στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις δημοσιογραφικές. Ένας 26χρονος αστυνομικός εκινήτω με τη μοτοσυκλέτα του όταν ο σκύλος διέσχισε κάθετα τον δρόμο, με αποτέλεσμα να μην προλάβει ο αστυνομικός να αντιδράσει και να ακολουθήσει σφοδρή σύγκρουση. Δυστυχώς από την πρόσκληση ο σκύλος σκοτώθηκε, ενώ ο νεαρός αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά, υπέστη κάταγμα στην κλίδα και στα πλευρά. Το ζώο εξετάστηκε από κτηνίατρο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος διαπίστωσε ότι δεν έφερε ηλεκτρονική σήμανση τσιπάκι, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι επρόκειτο για αδέσποτο. Το περιστατικό, σύμφωνα και με το δημοσίευμα του e-evros.gr, αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τον κίνδυνο που εγκυμονεί η παρουσία αδέσποτων ζώων στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη και οι οδηγοί έχουν ελάχιστο χρόνο αντίδρασης. Περαστικά στον 26χρονο αστυνομικό. Γρήγορη και καλή ανάρρωση να το ευχηθούμε, γιατί όταν σπάς κλίδα και πλευρά, θέλει χρόνο μπροστά για την ίαση. Τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο μπροστά μας εμείς, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα μας οδηγήσει εκεί ο Γιάννης Χαρούλης, τον ακροβάτη του μας τραγουδά, live από ζωντανή ηχογράφηση. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας, με τις καλεσμένες μας εδώ στο στούντιο ζωντανά.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα! Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
7: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 54 023 102.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο.
11: Με τον Νίκο Πατούνα.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
12: χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός

0: Έχει ήδη ανάψει εδώ η κουβέντα, φίλες και φίλοι. Θέλουμε να μάθουμε τα πάντα για τα δεύτερα ενοδρόμενα που θα γίνουν στα Μπελάκια. Γι' αυτό και καλέσαμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, προειδεάζοντάς σας σχετικά για τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει, την πρόεδρο του Συλλόγου Αμπελακτίδες. Είναι ο Σύλλογος Εθελοντικών Δράσεων Αμπελακίων με αυτόν τον τίτλο Αμπελακτίδες. Την κυρία Συρματένια Παπαδοπούλου. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας. Θέλουμε να τα μάθουμε όλα. Πρέπει να μας τα πείτε αναλυτικά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το σύλλογό σας, γιατί είναι ένας νεοσύστατος σύλλογος, δεν έχει γίνει πολύ γνωστός ακόμα, αν και μπήκατε πολύ δυναμικά στα πράγματα. Έχετε και αυτό το ιδιαίτερο όνομα, Αμπελακτίδες. Για πείτε μας, πότε ιδρυθήκατε?
1: Ιδρυθήκαμε το Σεπτέμβριο του 2024, δηλαδή δεν έχουμε κλείσει ούτε 2 χρόνια.
0: Έτσι, ναι.
1: Το όνομα προέκυψε από το όνομα του χωριού Αμπελάκια και Ακτίνες Φωτός, Αμπελακτίδες,
0: αυτός,
1: οπότε κάτι νέο.
0: Ωραίο λογοπαίγνιο, Αμπελακτίδες, από εκεί βγαίνει, γι' αυτό και το Ακτίδες με γιώτα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι Αμπελακτίδες κάποιος επιθετικός προσδιορισμός με ήττα. Και το έβλεπα και εγώ και αναρωτιόμουν την ορθογραφία της λέξης που προσπαθούσα να ερμηνεύσω. Και έτσι λοιπόν εξηγείται. Οι Αμπελακτίδες είναι οι Ακτίδες από τα Αμπελάκια.
1: Κάτι νέο προσπαθεί να
0: αναγεννηθεί. Ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και δεν έχετε κλείσει καν 2 χρόνια, αλλά έχετε ήδη το δεύτερο φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Άρα με το που ξεκινήσατε, μπήκατε κατευθείαν δυναμικά, οργανώνοντας ένα νέο, βάζοντας βάσεις μάλλον για ένα νέο θεσμό. Γιατί θέλετε να γίνει θεσμός, τα ενοδρόμενα.
1: Το προσπαθούμε. Το προσπαθούμε.
0: Και φέτος το κάνετε διήμερο, πέρσι ήταν μία μέρα.
1: Πέρσι ήταν μία ημέρα μόνο. Φέτος είπαμε να προσπαθήσουμε να το κάνουμε διήμερο, σαν φεστιβάλ. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Κοιτάξτε, με τους καλεσμένους σας, με τη συναυλία της δεύτερης μέρας και με όλα αυτά που βλέπουμε, ήδη μας έχετε προσελκύσει το ενδιαφέρον. Φαίνεται ερκιστικό το πρόγραμμα και δελεαστικό. Θα μας τα πείτε αναλυτικά. Αύριο ξεκινά, λοιπόν, αύριο Παρασκευή.
1: Ναι, η πρώτη μέρα είναι αύριο, 17 του μηνός, όπου θα εκτίθεται μια έκθεση φωτογραφίας που φέρει τον τίτλο Γαϊτάνη.
0: Γαϊτάνη, μάλιστα.
1: Όπου η νεότερη γενιά των Αμπελακίων έχει φορέσει τις παραδοσιακές στολές των προγόνων της και έχει φωτογραφηθεί σε διάφορα σημεία του χωριού. Πολύ ωραία έκθεση. Με την επιμέλεια του Γιώργου του Καλκανίδη.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Θα υπάρχει μουσική από ένα DJ και θα υπάρχουν και τα κρασιά μας φυσικά.
0: Ένα, ενοδρόμενα. Χωρίς κρασί, πώς γίνεται? Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Δηλαδή, θα έχετε τι, πώς, από πού, ποιος θα. Πώς μπορεί κανείς να απολαύσει τα κρασιά?
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη, να αναφέρω και αυτό.
0: Α,
1: για την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
1: Τα κρασιά θα εκτίθονται
0: σε πάγκους.
1: Σε πάγκους και θα επιλέγει ο καθένας να δοκιμάσει.
0: Τι νοσ κρασιά θα είναι αυτά, από
1: λοιπόν,
0: πού προέρχονται?
1: Να αναφέρω τώρα τις πολύ μεγάλες χορηγίες που έχουμε.
0: Α, είναι χορηγία τα κρασιά. Δωρεάν μας, δηλαδή, θα διατίθενται στο κοινό?
1: Όχι, για τα κρασιά θα δίνουν κάτι.
0: Εντάξει, εντάξει. Χορηγία τότε.
1: Οι χορηγίες μας είναι από ηνοποιία σχεδόν ολόκληρης της χώρας.
0: Είδα 45 ηνοποιούς και μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Τολμήσαμε να προσεγγίσουμε ηνοποιία από όλη τη χώρα. Και βρήκαμε θετική ανταπόκριση, είμαστε συγκινημένοι γι' αυτό. Νιώθουμε κατά κάποιο τρόπο ότι έχουμε σχεδόν όλη την Ελλάδα μαζί μας, να μας στηρίξει αυτή την προσπάθεια.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Έχουμε από νησιά, από στερεά Ελλάδα, παντού, παντού, παντού.
0: Ναι.
1: Και πολύ ωραία κρασιά, με βραβευμένες ετικέτες.
0: Ναι, θα μπορεί ο καθένας, εντάξει, με κάποιο όριο, έτσι βάζουμε και να.
1: Ναι, ναι, πάντα. Για να προλάβουν όλοι.
0: Έτσι. Και για τον εαυτό μας, για την υγεία μας, να πιούμε τόσο όσο πρέπει, όχι τόσο όσο περισσότερο, να ξεπερνάμε τα όρια. Αλλά θα είναι πολύ ωραίο ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε διάφορα είδη από διάφορες περιοχές.
1: Ναι, ναι.
0: Αμπελάκια, αμπέλια, κρασί, πώς συνδέονται όλα αυτά?
1: Ο τίτλος Συνοδρόμενα προέκυψε από την ονομασία του χωριού, γιατί κάποτε υπήρχαν πάρα πολλά αμπέλια.
0: Ναι.
1: Τώρα, επειδή έχουν μειωθεί και οι κάτοικοι, λίγοι ασχολούνται πλέον με αυτά. Οπότε θελήσαμε να κάνουμε κάτι που να σχετίζεται με τον τίτλο του χωριού και την παράδοση που είχε, και προέκυψαν τα Συνοδρόμενα.
0: Τα αμπελάκια πλέον παράγουν ίνο, υπάρχουν κάποια παραγωγή, έχει αμπέλια ακόμα?
1: Πολύ λίγοι ασχολούνται πλέον.
0: Αλλά εσείς ξαναφέρνετε το κρασί στο χωριό.
1: Προσπαθούμε να το ξαναφέρουμε.
0: Για να αναβιώσετε μια παράδοση αιώνων, χρόνων τέλος
1: πάντων. Μακάρι να καταφέρουμε να το εδραιώσουμε και όλο σαν ένα θεσμό.
0: Ναι, κοιτάξτε, αφού δεύτερη χρονιά βάζετε γερότερες βάσεις, σιγά σιγά φαντάζομαι θα είναι μια πρωτοβουλία, μια εκδήλωση, μια προτεραιότητα για το σύλλογό σας κάθε χρόνο, έτσι, εκτός από τις άλλες δραστηριότητες.
1: Το ελπίζω.
0: Τα Συνοδρόμενα.
1: Το εύχομαι, ναι, ναι.
0: Με αφορμή τι ξεκίνησαν όμως όλα αυτά? Γιατί ξέρουμε ότι γίνεται σε έναν χώρο στον οποίο θέλετε να τον ξαναζωντανέψετε.
1: Λοιπόν, αυτός ο χώρος ήταν και η αιτία που συσταθήκαμε.
0: Ναι.
1: Ήταν ιδιαίτερα λυπηρή για μας αυτή η εικόνα του εγκατελειμμένου κτηρίου και του προάβλου χώρου.
0: Του Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων.
1: Του Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων, και είπαμε

0: πρέπει κάτι να κάνουμε όλοι μαζί. Mm-hmm. Οπότε ιδρύσαμε το σύλλογο, προσπαθώντας να κάνουμε ό,τι δράση και αν κάνουμε, τα έσοδα που θα έχουμε να πάνε για αυτό το σκοπό, να προσπαθήσουμε να συντηρήσουμε και να αναδείξουμε το χώρο και το κτίριο.
1: Το κτίριο έχει κάποια ιστορική αξία, εκτός του ότι πολλοί φοιτήσατε εκεί και έχει τη συναισθηματική αξία. Είναι ιστορικό κτίριο, θεωρείται διατηρηταίο, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά?
0: Το κτίριο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Χτίστηκε τη δεκαετία του 40.
1: Μάλιστα.
0: Και έκτοτε γινόταν προσθήκες γιατί αυξανόταν οι ανάγκες.
1: Ναι.
0: Περισσότερα παιδιά.
1: Άλλες εποχές. Αυξανόταν οι ανάγκες για να έχουμε περισσότερες αίθουσες σε σχολείο στα μπελάκια.
0: Έτσι.
1: Ναι. Περισσότερα παιδιά. Τότε.
0: Τότε, ναι.
1: Και πότε, από πότε δεν λειτουργεί?
0: Από το 2001.
1: Μάλιστα. Έχει 25 χρόνια.
0: Από το 2001 έχει εγκαταληφθεί.
1: Εγκαταλειμμένο τελείως, δεν έγινε τίποτα τόσα χρόνια εκεί.
0: Μπήκαν κάποιοι.
1: Αφέθηκε δηλαδή να ερείπιο το χρόνο. Αφέθηκε
0: αυτή τη στιγμή,
1: έρμεον.
0: Είναι έτσι. Ναι.
1: Ναι. Επειδή είναι, ανήκει στη δημοτική περιουσία, δεν είναι στο Δήμο.
0: Ανήκει στο Δήμο, όμως είναι ένα μη ενεργό σχολείο. Οπότε... Ναι.
1: Δεν προβλέπονται κονδύλια, προπολογισμοί, κάποια έξοδα για ένα κτίριο το οποίο μπορεί να μην είναι ενεργό, αλλά χρήζει συντήρηση.
0: Ναι, προσπαθούμε μαζί με το Δήμο, γιατί ανήκει στο Δήμο το κτίριο, να βρούμε κάποια λύση, κάποιο πρόγραμμα να το εντάξουμε.
1: Α, ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Είμαστε σε αυτές τις διαδικασίες.
1: Μέχρι τότε όμως χρειάζεται δική σας εθελοντική εργασία.
0: Αυτό προσπαθούμε.
1: Καθαρίζετε,
0: να
1: κάνουμε, βάφετε, φροντίζετε όλα και όλα αυτά θέλουν, έχουν έξοδα. Ποιο είναι ακριβώς το όραμα, γιατί θέλετε να καλύψετε με τα έξοδά σας και να εφαρμόσετε την ιδέα σας. Ποιο είναι το όραμα για αυτό το κτίριο?
0: Το όραμα του συλλόγου μας είναι να γίνει ένας πολιτιστικός πολυχώρος, να είναι επισκέψιμος, να γίνει ένας, να διαμορφωθεί όμορφα ο αύλιος χώρος, ώστε αυτοί που θα αποφασίζουν να το επισκεφτούν για να δουν τα όποια εκθέματα, τις όποιες δράσεις θα φιλοξενούνται, να απολαμβάνουν τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.
1: Ναι. Και να έρχεται και κόσμο στο χωριό με αφορμή
0: αυτό.
1: Αυτό
0: φιλοδοξούμε. Να προκαλέσουμε επισκεψιμότητα.
1: Και ένα σημείο αναφοράς. Τώρα στα μπελάκια να πάει κανείς γιατί. Να, με τέτοιες αφορμές. Θα έρθει
0: ακριβώς.
1: Γιατί έχει ένα διήμερο εκδηλώσεων και μπορεί να δει κάτι ξεχωριστό, διαφορετικό. Mm-hmm. Και αν κάποια στιγμή καταφέρετε να εκπληρώσετε το όνειρό σας, να έχετε ένα κτίριο σημείο αναφοράς και μέσα στη διάρκεια του χρόνου να γίνονται και άλλα πράγματα.
0: Και αυτό είναι το όνειρό μας.
1: Κατανοητό. Πάμε στα Ινοδρόμενα. Πρώτη μέρα μας είπατε έκθεση φωτογραφίες. Στολιστήκατε, ντυθήκατε με τις φορεσιές. Πολλοί από το χωριό και εσείς.
0: Εγώ όχι.
1: Όχι. Φωτογραφηθήκατε από τον Γιώργο τον Καλκανίδη και γίνεται μια ωραία έκθεση λοιπόν την πρώτη μέρα με συνοδεία μουσικής από DJ και πολλά κρασιά από 45 εινοπαραγωγούς της χώρας. Με είσοδο ελεύθερη.
0: Να αναφέρω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ότι έχουμε χορηγίες και στα τυριά μας. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν μόνο τα κρασιά. Έχουμε χορηγίες στα τυριά, στα κασέρια.
1: Ωραία. Οπότε δεν θα πάει ξεροσφύρι που λέει.
0: Όχι.
1: Κρασάκι με
0: όχι,
1: ζεδάκια δίπλα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Με όμορφη μουσική και μια έκθεση φωτογραφίας. Mm-hmm. Στον αύριο χώρο, έτσι.
0: Στον αύριο χώρο.
1: Στον εξωτερικό χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Πάμε στη δεύτερη μέρα. Σάββατο.
0: Δεύτερη μέρα. Είναι η μεγάλη βραδιά που τη λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε ένα υπέροχο μουσικό σχήμα, τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη.
1: Mm-hmm.
0: Τα κρασιά μας εκτεθειμένα πάλι.
1: Καλά, είναι οδρόμενα χωρίς ίνο.
0: Τις ποικιλίες τις ατομικές που θα υπάρχουν. Θα συνεχίσει να εκτίθεται η έκθεση φωτογραφίας.
1: Ωραία.
0: Και θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.
1: Θα απολαύσουμε μια βραδιά που θα κορυφωθεί με αυτή την υπέροχη συναυλία.
0: Ναι.
1: Ωραία επιλογή. Ταιριάζει και με το ύφος της εκδήλωσης, υποθέτω.
0: Αυτό πιστεύω.
1: Ήταν
0: και εμείς,
1: επιλεγμένη συγκεκριμένα και ειδικά
0: η
1: Βιολέτα Ίκαρη με τον συνεργάτη της. Πολύ ωραία. Έχει εισιτήριο το Σάββατο.
0: Έχει
1: να το πούμε
0: και
1: αυτό.
0: Ναι,
1: βέβαια. Όχι, γιατί είπαμε τα έσοδα πάνε για καλό σκοπό.
0: Ακριβώς,
1: ο εθελοντικός σύλλογος, οι άνθρωποι δεν πληρώνονται σύλλογος. Είναι εθελοντές, είναι, αλλά πρέπει να καλύπτουν τα έξοδά τους. Οπότε πρέπει να έχουν έσοδα.
0: Η είσοδος είναι στα 20 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Περιλαμβάνει δύο ποτήρια κρασί της αρεσκίας του καθενός και μια ατομική ποικιλία τυριών.
1: Παρακολουθείς και τη συναυλία, ασφαλώς. Άρα
0: όλα
1: με 20
0: μαζί.
1: Ευρώ όλα σε ένα πακέτο.
0: Να πω ότι τα παιδιά, τα άτομα ηλικίες κάτω των 18 ετών μπαίνουν ελεύθερα στο χώρο.
1: Α, όλοι νέοι, κάτω
0: καθότι
1: 18
0: δεν επιτρέπεται η νοπωσία.
1: Οπότε δεν προσφέρεται και κρασί εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά μπορούν να απολαύσουν δωρεάν όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα.
0: Ναι, θα υπάρχουν αναψυκτικά, χυμή.
1: Α, έχει και.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, μπράβο. Και soft ποτά. Soft. Ποτά χωρίς αλκοόλ δηλαδή.
0: Ακριβώς,
1: οπότε
0: ναι.
1: Μπορούν να απολαύσουν και όσοι δεν θέλουν, σαν και καλά να πιούνε. Πολύ ωραία. Είναι ένα κάλεσμα προς όλες και όλους, όχι μόνο από τον Δήμο Ορεστιάδας προφανώς, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή και για τη συναυλία και για την ιδιαιτερότητα της εκδήλωσης.
0: Ναι, ανοιχτό κάλεσμα σε όλο τον νομό, να έρθουν όλοι, να στηρίξουν την προσπάθεια, να απολαύσουν τη βραδιά. Νομίζω ότι θα αξίζει.
1: Ως σύλλογος τώρα έχετε επικεντρωθεί σε αυτό το διάστημα, έχετε και άλλες δράσεις προγραμματισμένες προσεχώς.
0: Τη στιγμή προσπαθούμε να κλείσουμε αυτή την εκδήλωση και έχουμε κάποια πράγματα κατά νου, αλλά δεν είναι μία ανακοινώσιμα αυτή τη στιγμή.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι κάνετε κάτι ξεχωριστό, διαφορετικό, όχι ένα συνηθισμένο πανηγύρι, να το πούμε έτσι, με λαϊκό πρόγραμμα, παραδοσιακό. Κάνετε ένα πάντρεμα, παραδοσιακές φορεσιές, έκθεση φωτογραφίας, σύνσυγχρονος πολιτισμός και βεβαίως το κρασί ως πρωταγωνιστής.
0: Θέλουμε να προσφέρουμε μια ποιοτική βραδιά. Θέλουμε αυτός που θα επιλέξει να έρθει να απολαύσει τη βραδιά και να την απολαύσουμε όλοι μαζί και να φέρουμε και τα έσοδα για το σκοπό μας.
1: Το χωριό συμμετέχει όλο ενεργά σε αυτό. Πώς το υποδέχεται?
0: Θετικά το υποδέχονται. Οι αναπομείνοντες.
1: Πόσοι είναι αλήθεια οι αναπομείνοντες?
0: Είμαστε λιγότεροι από 300.
1: Α, πάλι καλά.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με... Τώρα λέμε πάλι καλά σε τέτοιους αριθμούς πια για τα χωριά μας. Να είναι κάπου 300 κάτοικοι. Εντάξει, είναι ένα ζωντανό χωριό σε σύγκριση με άλλα.
0: Είναι, ναι, και είναι και πολύ κοντά και στην Ορεστιάδα. Είναι μόλις 12 χιλιόμετρα.
1: Μπράβο, ναι, καλά θυμάμαι. 12 χιλιόμετρα. Οπότε, φίλες, φίλοι Ορεστιαδίτες, αλλά και από την γύρω περιοχή, τι είναι 12 χιλιόμετρα? Και αυτό που θα πιει να μην οδηγήσει. Θα κάνετε τη μοιρασιά. Στη μία μέρα ο ένας, στη μία μέρα ο άλλος, και να δοκιμάσετε όλοι τα υπέροχα κρασιά που βλέπουμε ότι θα έχετε εκεί. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα έχετε μεγάλη επιτυχία, τουλάχιστον το εύχομαι. Μακάρι να πάει καλύτερα και από πέρσι και φέτος να είναι χειρότερα από του χρόνου. Γιατί του χρόνου θέλουμε να είναι ακόμα καλύτερα. Έχετε κάτι στα σκαριά για τον χρόνο από τώρα ή είναι πολύ νωρίς?
0: Υπάρχουν πολλές σκέψεις, αλλά είπαμε να κλείσει πρώτα.
1: Ίσως και για να επεκταθεί και χρονικά, γιατί είμαστε σε διήμερο προς το παρόν.
0: Θα το δούμε. Πώς θα εξελιχθεί φέτος και βλέποντας και κάνοντας.
1: Εντάξει, είναι ωραίο ότι δημιουργούνται νέες πρωτοβουλίες, νέοι θεσμοί, νέες εκδηλώσεις, νέα φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ είναι που έλειπε από την περιοχή, δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο.
0: Όχι, ενωδρόμενα. Σκεφτήκαμε πολύ τι εκδήλωση θα κάνουμε.
1: Αυτό καταλαβαίνω. Το δουλέψατε στη λεπτομέρεια.
0: Και είδαμε ότι δεν υπήρχε τουλάχιστον κάτι αντίστοιχο.
1: Και να συνδέεται και με το χωριό, έτσι.
0: Να συνδέεται με το χωριό, ακριβώς. Και είπαμε να το τολμήσουμε. Και πέρσι πήγε εξαιρετικά. Είχαμε πολύ θετικές κριτικές. Οπότε φέτος ανοιχτήκαμε λίγο περισσότερο.
1: Ωραία. Εκεί θα είμαστε. Εκεί θα είστε κι εσείς, υποθέτω, φίλες και φίλοι, να το στηρίξουμε, αλλά και να περάσουμε όμορφα. Στηρίζουμε και περνάμε, απολαμβάνουμε και όλα αυτά που μας προσφέρουν οι άνθρωποι των αμπελακίων. Αμπελακτίδες, οι ακτίδες από τα αμπελάκια.
0: Ναι, τα χαρούμε ιδιαίτερα.
1: Πολύ ωραία. Να φωτίζετε, να λαμπρύνετε, να λαμπρύνετε ακόμα περισσότερο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Με τις ακτίδες φωτός που έχετε επιλέξει το όνομά σας. Καλή δύναμη στο έργο σας, το πολύτιμο έργο σας όπως φαίνεται, γιατί όσοι μένουν και επιμένουν στα χωριά, επιτελούν ένα σκοπό πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε όλους.

0: Και αυτή που ακούσαμε ήταν η Βιολέτα Ίκαρη, φίλες και φίλοι, σε ένα από τα πιο γνωστά της αγαπημένα τραγούδια. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Θα την απολαύσουμε το Σάββατο το βράδυ στα Μπελάκια, στον αύριο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου, στα Ινοδρόμενα 2026 από τους Αμπελακτίδες. Τώρα προς το παρόν, η δισογραφία βέβαια τρέχει, ενώ εμείς συνομιλούσαμε με την πρόεδρο του Συλλόγου, ερχόντουσαν ειδήσεις και για την επίσκεψη Βρούτση που σας έλεγα νωρίτερα, τελικά επιβεβαιώθηκε, έρχεται ο Υπουργός Αθλητισμού στον Εύρο. Έχουμε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα δημοσιευμένο και στο radioevros.gr. Αύριο η επίσκεψη στις 8 θα βρεθεί στο Δημοτικό Κολυμπητήριο της Αλεξανδρούπολης και στο υποκατασκευή κλειστό γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης, πρωί-πρωί με το που θα προσγειωθεί. Μετά 10 και 5 στο πρόγραμμα βλέπω επίσκεψη στο κλειστό γυμναστήριο Νίκο Σαμαράς. Μάλιστα, Ορεστιάδα κατευθείαν. Από την Αλεξανδρούπολη πάει Ορεστιάδα. Έρχεται Ορεστιάδα. Αμέσως μετά ξανακατηφορίζει, πάει στις 11 η ώρα στο Διδημότυχο. Εκεί θα επισκεφτεί το Δημοτικό Σχολείο. Το Δημοτικό Στάδιο Διδημοτύχου. Το υποκατασκευή Δημοτικό Στάδιο Διδημοτύχου, όπου να θυμίσουμε δόθηκε και μια πολύ γενναία χρηματοδότηση από τον κύριο Βρούτση. Από το Υπουργείο, δεν είναι προσωπική αυτή τη τσέπη, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αλλά και το κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούτης θα επισκεφθεί στις 11 αύριο στο Διδημότυχο. Και 12.30 θα πάει στο Τυχερό του Δήμου Σουφλίου, εκεί θα επισκεφθεί επίσης το γήπεδο Τυχερού. 4 στάσεις στον Εύρο από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση. Ξεκινώντας, επαναλαμβάνω και συνοψίζω, 8 στην Αλεξανδρούπολη, 10 και 5 στην Ορεστιάδα, 11 στο Διδημότυχο, μου αρέσει το 10 και 5 για ακρίβεια. Αν έρθει 10 και 6 όμως. Και 12.30 ώρα θα βρίσκεται στο Τυχερό του Δήμου Σουφλίου, όπου θα επισκεφτεί το γήπεδο Τυχερού. Α, έχουμε και το απόγευμα. 4 και 4 θα έχει συναντήσεις εργασίας. Ναι, αυτή η ακρίβεια στο χρόνο είναι αξιοσημείωτη. Και για να δούμε, θα είναι 16 και 15 σε συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης τον Γιάννη Ζαμπούκη και 16 και 45 με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Στόδουλο Τοψίδη. Έτσι λέει το πρόγραμμα. Και 5.30 το απόγευμα ο κύριος Βρούτσης θα μιλήσει στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, θα παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Αθλητισμού και θα αναφερθεί στο σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων αθλητικών υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Θα είναι μια συνολική λοιπόν επίσκεψη σε όλο τον Εύρο με επιστέγασμα αυτής, την ομιλία όπου θα περιγράψει αναλυτικά όλο το σχεδιασμό για όλο τον ομό σε έργα αθλητικών υποδομών. Μάλιστα στην ανακοίνωση της επίσκεψής του αναφέρεται και σε όσους θα συνοδεύουν τον κύριο Βρούτση στον Εύρο. Θα είναι οι τέσσερις. Θα είναι μάλλον ο Τετράκης Ολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών, ο Πύρος Δήμας μαζί του, τον κύριο Βρούτση. Θα είναι ο Ολυμπιονίκης του μπάσκετ Φραγκίσκος Αλβέρτης μαζί του. Θα είναι ο Ολυμπιονίκης του ακοντισμού Κώστας Γκατσιούτης μαζί του. Ο χρυσός παραολυμπιονίκης της κολύμβησης ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης θα τον συνοδεύει. Ο παραολυμπιονίκης της κολύμβησης Δημήτρης Καρυπίδης μαζί του επίσης και ο Ολυμπιονίκης του βόλεϊ Θοδωρής Μπάεφ. 6 αθλητές, κορυφαίοι ο καθένας στο δικό του άθλημα, θα συνοδεύουν τον κύριο Βρούτση στην επίσκεψή του στον Εύρο. Φαντάζομαι όχι όλοι ταυτόχρονα. Πιστεύω ο κύριος Καρυπίδης, ας πούμε, να έρθει και στην Ορεστιάδα, να πάει και Δημότυχο, να ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος όλη αυτή τη διαδρομή. Πιθανόν θα είναι στις επισκέψεις της Αλεξανδρούπολης παρόν. Υποθέτω, δεν ξέρω. Μακάρι να το καταφέρουν έτσι, ώστε να είναι προσβάσιμη όλη η χώρα, να μπορεί και ο κύριος Καρυπίδης να πηγαίνει με το αμαξίδιό του παντού σε αυτές τις αθλητικές υποδομές. Εργασία ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες στον Εύρο. Πάντως θα είναι ο Πύρος Δήμας, θα είναι ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Κώστας Γκατσιούδης, ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης, ο Δημήτρης Καρυπίδης και ο Θοδωρής Μπάεφ, συνοδεία του κυρίου Βρούτση, όπως αναφέρεται και στην επίσημη πρόσκληση, στην επίσημη ανακοίνωση επίσκεψής του. Αύριο θα συμβούν όλα αυτά από το πρωί μέχρι το απόγευμα με τον Υπουργό Αθλητισμού να βρίσκεται στον Εύρο. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Μπαντιχρώμ. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Μπαντιχρώμ.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome Epsilon Epsilon. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Έτσι ξενιάζουμε καθημερινά με το Χαγιάτη, φίλες και φίλοι, να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι και να έχουμε και σήμερα πολλές προτάσεις, να μην ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε δηλαδή από το μενού της ημέρας. Για να ρίξουμε μια ματιά. Τι καλούδια μας ετοίμασαν σήμερα τα κορίτσια μας εκεί στο Χαγιάτη. Έχουμε και σήμερα τηγανιτά και φτεδάκια αλλιώς, όπως τα έχουν ονομάσει. Με κρεμμώδη σάλτσα μανιταριών. Παρακαλώ, τα τηγανιτά και φτεδάκια τα παραδοσιακά έρχονται με κρεμμώδη σάλτσα μανιταριών μόνο από το Χαγιάτη και σήμερα. Το καθιέρωσαν αυτό πια. Ανάρπαστα γίνονται, το έχουμε καταλάβει. Αρνάκι με πατατούλες φούρνου. Όπα, να και έκπληξη. Άλλη έκπληξη από το Χαγιάτη σήμερα. Αρνάκι με πατατούλες στο φούρνο, παρακαλώ. Και μοσχαράκι, αν θέλετε. Τρυφερό με μελωμένες μελιτζάνες στο φούρνο κι αυτό. Πω, Χαγιάτη, τι μας κάνεις. Μπριζόλες χοιρινές. Αν δεν σας αρέσει το αρνάκι το μασχαράκι, πάρτε γουρουνάκι. Μπριζόλες χοιρινές στο φούρνο. Αν δεν σας αρέσει τίποτα από όλα αυτά, πάρτε κοτοπουλάκι. Το κοτόπουλο σε πολλές μορφές στο Χαγιάτη. Το θέλετε φιλέτο σκαράς, μπιφτέκι κοτόπουλου. Αχά, χειροποίητο, υγιεινό και κυρίως πεντανόστιμο. Κρατήστε παρακαλώ μπιφτέκι κοτόπουλο γιατί δεν θα προλάβω. Ακούει Χαγιάτη, το ξαναλέω, να ακούσει. Χαγιάτη, μπιφτέκι κοτόπουλο σήμερα. Η παραγγελία. Ευχαριστώ. Χειροποίητο είναι ασφαλώς, υγιεινότατο είναι επίσης και κυρίως είναι πεντανόστιμο. Είναι Χαγιάτη. Τι άλλο λέμε τώρα, τι να λέμε. Τορτελίνι, σουφλέ με κιμά και τυριά. Σνίτσελ φούρνου με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Γεμιστά, ντομάτες και πιπεριές με κιμά. Το κοτόπουλο και σε τηγανιά το έχουμε σήμερα. Κρασάτι με φρέσκα μανιτάρια και πιπεριές. Και τα κλασικά μπιφτέκια, τα ζουμερά, τα φρεσκοζυμωμένα, τα ανάμεικτα. Όχι κοτοπουλένια. Είπαμε ξεχωριστά εκείνα τα κοτοπουλένια, τα μπιφτέκια. Αυτά είναι τα γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Και άλλα μπιφτέκια με φέτα και ντομάτα. Αν θέλετε άλλη γέμιση. Για όλα τα γούστα. Μουσακάς απίθανος, κανελόνια special, παστίσιο με αφράτη σπιτική πεζαμέλ, χοιρινή τηγανιά μουσταρδάτη με βαλσάμικο και μανιτάρια και σε κοτόσουπα το κοτοπουλάκι σήμερα, σε σουπίτσα αυγολέμονο δυναμωτική και φακές και μπάμιες και φασολάκια και γίγαντες, σε καλά. Καλά, Χαγιάτη, σήμερα έγραψες πάλι. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας. Κωνσταντινούπολης 179 η κουζίνα του σπιτιού μας. Στην Νέα Ορεστιάδα, το Χαγιάτι μας. Αυτή την όστιμη παρένθεση την κλείνουμε τώρα. Θα την ανοίξουμε μετά ξανά στο μεσημεριανό μας γεύμα. Και πάμε στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας. Την παραχώρηση προς το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης του κατασκηνωτικού χώρου της Ποταμιάς Θάσου για ίδρυση Summer Camp, γνωστοποίησε χθες το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μία νέα σελίδα έτσι ανοίγει ακόμη για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με την απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της κυρίας Δόμνας Μαρίας Μιχαηλίδου, να παραχωρηθεί στο Ίδρυμα, να παραχωρηθούν οι εγκαταστάσεις του κατασκηνωτικού χώρου στην Ποταμιά Θάσου. Η παραχώρηση αυτή αφορά σε δύο ακίνητα, είναι συνολικού εμβαδού 10.400 τετραγωνικών μέτρων μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα και τις υποδομές τους και έχει διάρκεια 15 χρόνια η παραχώρηση με δυνατότητα μάλιστα ανανέωσης. Ο στόχος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης είναι η πλήρη συντήρηση, αναβάθμιση, αξιοποίηση του χώρου για την ίδρυση και λειτουργία ενός πρότυπου καλοκαιρινού Summer Camp, δηλαδή, όπως λέγεται, μιας καλοκαιρινής κατασκήνωσης. Στο πλαίσιο αυτής, το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας, καθώς και την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών. Εκεί θα υλοποιούνται στο Summer Camp εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα από όλα τα τμήματα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, θερινά σχολεία και δράσεις που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, συνεργασίες με φοιτητές από όλη την Ελλάδα και από διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους. Είναι μια ακόμη θετική εξέλιξη, όπως χαρακτηρίζεται, από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι καρπός συντονισμένων προσπαθειών της διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με την καθοριστική σύμπραξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Θάσου. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις παροχές της φοιτητικής μέρημνας, να ενισχύσει τις δυνατότητες για την πορεία διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου και να προσφέρει νέες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους φοιτητές και στις φοιτήτριες. Με τη συγκεκριμένη απόφαση γίνεται ένα καθοριστικό βήμα για την αξιοποίηση ενός ανενεργού δημόσιου ακινήτου. Βάζει έτσι οριστικά τέλος στην εικόνα εγκατάλειψης του χώρου και μετατρέπει το ακίνητο σε ένα ζωντανό πυρήνα εκπαίδευσης, πολιτισμού και ανάπτυξης για το νησί της Θάσου. Μιλάμε για την Ποταμιά, τον κατασκηνωτικό χώρο, τον ανενεργό, τον οποίο θα ενεργοποιήσει, θα αξιοποιήσει ανάλογα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης πλέον και με τον κύριο Μάρη, τον Πρίτανη, με αφορμή αυτή την έκδοση της απόφασης, να δηλώνει, εκφράζοντας αρχικά τις θερμές του ευχαριστίες προς την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, την Υπουργό, για την έμπρακτη στήριξη του οράματος του Πανεπιστημίου, να τονίζει και να δηλώνει πως η παραχώρηση αυτή αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης στην εξωστρέφεια και την αναπτυξιακή δυναμική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με άμεσο θετικό αντίκτυπο τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία της Θάσου, όπως καταλήγει και ανακοίνωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Αντίστοιχα, και στη Σαμοθράκη, να θυμίσουμε, παραχωρήθηκε ακίνητο, το οποίο θα λειτουργεί πλέον, θα το χρησιμοποιεί το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης για τέτοιους σκοπούς. Σημαντική πρωτοβουλία. Μπράβο και για την επιτυχή έκβαση σε όλους όσους ενεπλάκησαν σε αυτά. Από το Δημοκρίτιο και τη διοίκηση, τον κύριο Μάρη και τους συνεργάτες του, μέχρι την περιφέρεια, τους δήμους και το Υπουργείο. Girl, there are no words Πάμε Δήμο Αλεξανδρούπολης τώρα. Με συγχωρείτε, φίλες και φίλοι. Εκεί ο Δήμαρχος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά 119 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού των σχολικών μονάδων για τη νέα σχολική χρονιά. 119 θέσεις λοιπόν θα κατανεμηθούν σε 57 μερικής απασχόλησης και 62 πλήρους απασχόλησης, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από σήμερα 16 Ιουλίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, είναι και μια υπεύθυνη δήλωση μαζί, και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στην Δημοτική Αρχή, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, στο Γραφείο Πρωτοκόλου, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στις εγκαταστάσεις της Δημαρχίας, εκεί, είτε ηλεκτρονικά μπορούν όμως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@alexandroupolis.gr. Όλα τα αναλυτικά, οι λεπτομέρειες, δικαιολογητικά και στοιχεία στο radioevros.gr με την ανακοίνωση της πρόσληψης και το παράρτημα της ανακοίνωσης με τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης για τις 119 αυτές θέσεις στην καθαριότητα των σχολείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Εμείς δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Προχωράμε κανονικότατα στη ροή της εκπομπής. Στα 15 λεπτά που μας απομένουν μέχρι τη μία συνεχίζουμε ζωντανά, φίλες και φίλοι, το στεθοσκόπιο μας και πάμε να δούμε πώς θα γίνουμε πρεσβευτές βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το κάλεσμα μας απευθύνει η ίδια η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, συνεχίζει και το 2026 τη συστηματική της προσπάθεια για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που απευθύνεται σε πολίτες, σε μαθητές, σε φορείς, σε επιχειρήσεις και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Στόχος των δράσεων είναι να καλλιεργηθεί μια νέα κουλτούρα ασφαλών και βιώσιμων μετακινήσεων, με απότερο σκοπό τη μείωση και τελικά τον μηδενισμό ή δυνατόν των τροχαίων ατυχημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο πλαίσιο της δράσης, λοιπόν, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2026 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η περιφέρειά μας προχωράει στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού Μητρώου Πρεσβευτών Βιώσιμης Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας 2026. Και μας καλεί όλους και όλες, όσες και όσοι επιθυμείτε, να συμβάλλετε ενεργά στη διάδοση της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, να λάβετε μέρος στην πρωτοβουλία. Και εξηγεί ποιοι μπορούν να γίνουν πρεσβευτές. Πρεσβευτής μπορεί να γίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επιθυμεί μέσα από μια εθελοντική προσωπική δέσμευση να συμβάλλει στην προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης και της ασφαλούς κυκλοφορίας. Η συμμετοχή αφορά όσους δεσμεύονται να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να επιλέγουν όπου είναι εφικτό βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου υπάρχουν, να τηρούν με συνέπεια τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να υιοθετούν υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά σε κάθε μετακίνησή τους. Πρεσβευτής δεν είναι εκείνος που θεωρεί ότι είναι ο τέλειος οδηγός ή δεν έχει υποπέσει ποτέ σε παράβαση. Είναι εκείνος που επιλέγει συνειδητά να βελτιώνεται καθημερινά, να οδηγεί με υπευθυνότητα και να αποτελεί θετικό παράδειγμα για το οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον. Το Μητρώο αυτό, λοιπόν, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο ενεργών πολιτών και επιχειρήσεων που θα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας σε κάθε γωνιά της περιφέρειας. Η συμμετοχή στο Μητρώο αποτελεί μια ουσιαστική πράξη κοινωνικής ευθύνης και συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου οδικού περιβάλλοντος για όλους, σημειώνεται στην ανακοίνωση κάλεσμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δικαίωμα εγγραφής τώρα έχουν, είπαμε, κάθε φυσικό πρόσωπο, κάθε πολίτης δηλαδή, που διαμένει μόνιμα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού τομέα, σύλλογος, άλλος φορέας, με έδρα την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Πύλη Εγγραφής. Υπάρχει στο σχετικό δημοσίευμα και στο radioevros.gr το link. Εκεί βρίσκεται αναρτημένες όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ενεργά στη νέα αυτή πρωτοβουλία και να γίνουν μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας που μπορεί να σώσει ζωές. Γίνε και εσύ πρεσβευτής βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, καταλήγει στο κάλεσμά της περιφέρεια, γίνε και εσύ πρεσβευτής, γιατί κάθε ασφαλής διαδρομή ξεκινά από μια προσωπική δέσμευση. Το μόνο που δεν κατάλαβα είναι από την ανακοίνωση πώς θα γίνουμε πρεσβευτές, μόνο θα εγγραφούμε στην πλατφόρμα και τι έγινε μετά. Τι αλλάζει στην οδική συμπεριφορά και στο κοινωνικό σύνολο για την ασφάλεια στους δρόμους. Ίσως στην ιστοσελίδα τη συγκεκριμένη που έχει δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό να υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες. Μπαίνω στην ιστοσελίδα Ηλεκτρονικό Μητρώο Πρεσβευτών Βιώσιμης Κινητικότητας. Δείτε την επίσημη ανακοίνωση. Ωραία, την είδαμε, τη διαβάσαμε. Ποιος μπορεί να εγγραφεί, τα είπαμε, τα γράφει και η ανακοίνωση. Και από κάτω έχει την επιλογή της φόρμας. Αναπεριφερειακή ενότητα. Και πάλι δεν καταλαβαίνω όμως ποια θα είναι η χρησιμότητα η δική μου απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, αν απλώς εγγραφώ σε ένα μητρώο ηλεκτρονικό. Αν γράψω το όνομά μου και τα στοιχεία μου, τι αλλάζει? Αλήθεια τώρα. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό στην πράξη, πώς θα λειτουργήσει. Μπαίνω περιφερειακή ενότητα Εύρου. Εγγεγραμμένοι πρεσβευτές 0 αυτή την ώρα. Ροδόπη 2 γράφτηκαν. Ξάνθη 0. Καβάλα 0. Δράμα. Έλα Καβάλα, φύγε Καβάλα, είναι κολλητή πάνω στη Δράμα και δεν μπορείς να μπεις εύκολα. Στη Δράμα επίσης 0. Άρα γράφτηκαν μόνο 2 άτομα από τη Ροδόπη, ίσως να είναι και εργαζόμενοι της περιφέρειας που κάναν δοκιμαστικά την εγγραφή. Δεν ξέρω, υποθέτω τώρα. Ωραία, πώς θα γραφτώ? Πάλι δεν μπορώ να καταλάβω. Επιλογή φόρμας. Δείτε την επίσημη περιφέρειας, πάλι τη φόρμα δεν τη βλέπω. Α, ωραία. Πρέπει να ρολάρουμε λίγο. Να σκρολάρουμε λίγο. Mm.
Θα αναφέρουμε την πρόοδό μας, αν εγγραφούμε. Αναφορά πρόοδου. Τέλος πάντων, δοκιμάστε το, κάντε το. Και καλό προφανώς είναι. Και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Άλλο θέμα, πάμε στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ορεστιάδας, διότι ξεκινούν και εκεί, ξεκίνησαν και εκεί οι αιτήσεις από σήμερα, φίλες και φίλοι, για τους ενδιαφερόμενους, τους δικαιούχους, τις δικαιούχους. Από σήμερα, Πέμπτη, υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό παντοπολείο στον Δήμο Ορεστιάδας. Όπως ο ίδιος ο Δήμος γνωστοποίησε από χτες με ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο συνέχισης της υποστήριξης των πολιτών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, να καλύψουν τις βασικότερες ανάγκες του σε τρόφιμα, το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ορεστιάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για ένταξή τους στο πρόγραμμα και για έκδοση ή ανανέωση εγγραφής. Αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, φορολογικά στοιχεία Ε1, καθαριστικό Ε9, ΕΤΑΚ, ένφια, ένα σωρό χαρτιά εδώ πέρα, βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, λέει, δεν υπάρχει ΟΑΕΔ, καλή μου με μικρόν γιώτα, ή καλή μου με ήταν, το γράψατε κάποια κυρία. Στην ανακοίνωση είναι δίπα πια, εδώ και χρόνια. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας, λέει, από τον ΟΑΕΔ για κάθε ενήλικο άνεργο μέλος. Και απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής και επάγγελμα μαντεύσης φωτοτυπία εφόσον υπάρχει αναπηρία. Όλα αυτά τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από σήμερα μέχρι 14 Αυγούστου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 9 το πρωί, δηλαδή μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι, στο κοινωνικό παντοπολείο Εθνομαρτύρων 98 στη Νέα Ορεστιάδα, στον πρώτο όροφο, στα παλαιά δικαστήρια. Πληροφορίες τηλεφωνικά για περισσότερα, αν θέλετε να γνωρίζετε, 25520 την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, το τηλέφωνο αυτό, και 25520 26542 είναι το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ορεστιάδας.

0: Προλαβαίνουμε να δούμε και την διημερίδα ενημέρωσης που αργεί βεβαίως να γίνει. Παρασκευή 31 Ιουλίου και Σάββατο 1 Αυγούστου θα γίνει αυτή η διημερίδα ενημέρωσης, αλλά είναι μια σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουμε, να γνωριστούμε με ένα από τα σπανιότερα θηλαστικά της Ευρώπης, τον Εύρο. Η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία μας καλεί, με ιδιαίτερη χαρά όπως λέει, στη διημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τίτλο «Αποκαθιστώντας το χαμένο κρίκο μεταξύ ανθρώπου και βιοπικιλότητας, γνωριμία με έναν σπάνιο ευρύτη». Η εκδήλωση λοιπόν είναι αφιερωμένη στον Μιοξό του Ροάχ ή Ροάχη. Πώς διαβάζεται αυτό? Είναι ένα κρισίμο κινδυνεύον είδος που στην Ελλάδα συναντάται αποκλειστικά στο αγροδασικό τοπίο του Εύρου. Είναι κάτι που μοιάζει με ποντίκι, αν καταλαβαίνω από τη λέξη μιοξός, μιοξός. Είναι μια διημερίδα λοιπόν που θα γίνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δίδυμο-Τείχου. Μέχρι 50 άτομα είναι περιορισμένες οι θέσεις για όσους δηλώσουν συμμετοχή, για να εξορμήξουν στο πεδίο το Σάββατο 1 Αυγούστου. Καλούνται θερμά να δηλώσουν εγκαίρως τη συμμετοχή όσοι το επιθυμούν σε συγκεκριμένο σύνδεσμο που θα δημοσιοποιηθεί και στο radioevros.gr. Είναι μια δράση που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της επιστημονικής επικοινωνίας και της διασύνδεσης της ερευνητικής κοινότητας με την ελληνική κοινωνία. Πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν το δενδρόβιο αυτό τροκτικό. Καλά είπα εγώ, μοιάζει με ποντίκι, είναι τροκτικό, ζει στα δέντρα. Ο μιοξός. Καλά τον λέω, πρέπει να τον μάθουμε. Μόνο στον Εύρο ζει, είναι σπανιότατο είδος, λιγότερο μελετημένο από άλλα είδη, άγνωστο στο ευρύ κοινό θηλαστικό. Λόγω της ιδιαίτερης οικολογίας του, το είδος συνδέεται άμεσα και με τη διατήρηση της αποκατάστασης στοιχείων του αγροτικού τοπίου, όπως οι δασικές συστάδες και οι θαμνοφράχτες, που είναι ζωτικά τόσο για τη βιοποικιλότητα όσο και για την ανθεκτικότητα των καλλιεργιών, σημειώνεται στο κάλεσμα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, ο κύριος Μίτσενας, μας καλεί σε όλο αυτό. Στο διδημότικο θα γίνει και έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του. Όταν πλησιάζουν οι μέρες, σίγουρα θα το επικοινωνήσουμε ξανά και ίσως να μπορέσουμε και να το παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Δεν φαίνεται να προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Υπάρχει ελπίδα να προχωρήσουμε περισσότερο σε άλλα θέματα.
1: Ξέρω είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, ναι. Αλλά το να βρεις τη δύναμη για να συνεχίσεις να παλεύεις και να προσπαθείς.
1: Και η αλήθεια είναι πως χάνεσαι.
0: Αχα.
1: Όσο και να ψαχτείς, γι' αυτό μην πιάνεσαι απ' τη σκέψη σου.
0: Αλλά
1: κι αρχίνα να το ζει.
0: Να αρχινήσουμε να το ζούμε λοιπόν.
1: Κι αν τύχεις σκούρα και τα βρει.
0: Πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη ζωή. Για να σας αποχαιρετήσουμε σήμερα.

0: Όσο υπάρχουμε εμείς, όσο είμαστε στο εμείς και βάλουμε στην άκρη το εγώ, υπάρχει ελπίδα. Εμείς θα ξανανταμώσουμε αύριο στις 10, φίλες και φίλοι, ζωντανά στο Ευρωσκόπιό μας, τελευταία μέρα της εβδομάδας, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Προηγείται 7 με 10 πρωινή περιπολία Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης νωρίτερα. 10 με 1 είπαμε Ευρωσκόπιο, όπως και τώρα καλή ώρα πλησιάζει 1. Και αμέσως μετά, σε λίγη ώρα, στις 2, έρχεται το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε 1 ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας. Ενώ η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ και στο radioevros.gr 24 ώρες 24 ώρο, για ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει. Διαδικτυακά ενημερωνόμαστε από εκεί. Να ευχαριστήσουμε το Χαγιάτη, τα κουφώματα Καραφιλίδης, την Σύφα Εύρου, το κατάστημα ποδήλατα όργανα γυμναστικής Κεραμιτσής, το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής, το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Θα τους ακούσουμε αναλυτικά έναν προς έναν σε λίγο. Και πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα εσάς να ευχαριστήσουμε, κυρίες και κύριοι, και σήμερα. Διότι επιλέγετε να ενημερώνεστε από εδώ, από το σταθμό μας, από το Ράδιο Εύρος. Επιλέγετε να συντονίζεστε με το Ευρωσκόπιο καθημερινά 10 με 1, με την εκπομπή μας. Επιλέγετε να μας βάζετε στην καθημερινότητά σας, και για μας είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη αυτό. Την αντιλαμβανόμαστε, ελπίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας. Αύριο θα το επιχειρήσουμε και πάλι να το κάνουμε αυτό. Να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας για υπεύθυνη ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Με την ευχή να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.
1: Όσο υπάρχουμε εμείς.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Χορηγός εκπομπής Σύφα Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
2: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
5: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
8: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
9: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
12: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
13: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
12: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
13: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
14: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
10: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
9: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
11: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
12: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει.
3: Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: Σύγχρονο.
14: Πολυδύναμο.
13: Μοντέρνο.
14: Ευέλικτο.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
13: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
14: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
13: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
14: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
13: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
16: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
17: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
18: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης που δημοσιοποιήθηκε, ο κ. Βρούτσης στις 8 το πρωί θα επισκεφθεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης και το Υποκατασκευή Κλειστό Γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης. Στις 10:05 θα βρίσκεται στην Ορεστιάδα που θα επισκεφθεί το Κλειστό Γυμναστήριο Νίκος Σαμαράς. Στις 11 το πρωί θα βρίσκεται στο Δηδημότυχο που θα επισκεφθεί το Δημοτικό Στάδιο Δηδημοτύχου και το Κλειστό Γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Στις 12:30 θα βρίσκεται στο Τυχερό του Δημοσουφλίου που θα επισκεφθεί το Γήπεδο Τυχερού. Ο Υπουργός Αθλητισμού θα έχει συναντήσεις εργασίας από τις 4:15 το απόγευμα με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Ζαμπούκη και στις 5:15 το απόγευμα με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη. Στις 5:30 ο κ. Βρούτσης σε ομιλία του στο Νομαρχείο θα παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Αθλητισμού και θα αναφερθεί στον σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων αθλητικών υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Τον Υπουργό Αθλητισμού θα συνοδεύουν στην επίσκεψή του στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ο Τετράκης Ολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών Πύρος Δήμας, ο Ολυμπιονίκης στο μπάσκετ Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Ολυμπιονίκης στον ακοντισμό Κώστας Γκατσιούδης, ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης της Κολύμβησης Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, ο Παραολυμπιονίκης της Κολύμβησης Δημήτρης Καρυπίδης και ο Ολυμπιονίκης του Βόλεϊ Θοδωρής Μπάεφ. Υπεγράφει χθες Τετάρτη 15 Ιουλίου η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης και συντήρησης του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης με προϋπολογισμό 2.334.258,18 ευρώ με ΦΠΑ. Για τη δικαίωση μιας προσπάθειας σχεδόν 10 ετών για την κτηριακή αναβάθμιση της μονάδας, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας σε ανάρτησή του. Στην ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφέρει ότι η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στη Σαμοθράκη. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας, με τις συστηματικές ενέργειες της διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης και τους Δήμους Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση μιας εξαιρετικά σημαντικής παρέμβασης που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας στο νησί. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, του Δημάρχου Σαμοθράκης, του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, του Αντιδήμαρχου Καθημερινότητας Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας που θα αναλάβει το έργο. Με την υπογραφή της σύμβασης, το έργο περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, δήλωσε ο Περιφερειάρχης. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση και επέκταση του κέντρου υγείας, τη στατική ενίσχυση του κτηρίου, την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού καθώς και νέου ακτινολογικού μηχανήματος, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο κέντρο υγείας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σαμοθράκης. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, πραγματοποίησε και επίσκεψη στο νησί, όπου επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού των Μεγάλων Θεών και το Μουσείο της Σαμοθράκης, ενώ αναφέρθηκε και σε μία σειρά άλλων έργων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια στο νησί. Ποινική δίωξη κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα, δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου. Ειδικότερα, σε βάρος των Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρου ασκήθηκαν δίωξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα, που είναι το τέταρτο πρόσωπο, κατηγορείται επιπλέον αυτών των κατηγοριών για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τα υπόλοιπα 7 πρόσωπα, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού συνολικά 119 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το διδακτικό έτος 2026-2027. Η καταρροπή των 119 θέσεων αφορά 57 μερικής απασχόλησης και 62 πλήρους απασχόλησης, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από σήμερα, 16 Ιουλίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 29 Ιουλίου. Αναλυτικά την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης 26-27 και το παράρτημα της ανακοίνωσης μπορείτε να τα βρείτε συνημμένα στο radioevros.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα 5η 16 Ιουλίου για τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία και την Κρήτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής Ελλάδας, όπως και για ολόκληρο τον νομό Εύρου πλην της νησού Σαμοθράκης. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, εξειδικεύεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο επιδιώκει να εξισορροπήσει τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων με την άμεση ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων, βοηθώντας τους να επιστρέψουν ομαλά στην οικονομική δραστηριότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης MyAAD στην πλατφόρμα Τα Αιτήματα. Επιλέγοντας δικαστικό, μέτρα και οφειλές, χορήγηση άρσης κατάσχεσης λογαριασμών στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και εγκατεστημένων στη χώρα λοιπόν υπόχρεων προσώπων. Για να γίνει δεκτό το αίτημα, θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα τα εξής: να έχει πληρωθεί το 25% της οφειλής της κατάσχεσης μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις, το υπόλοιπο των οφειλών της κατάσχεσης να έχει ρυθμιστεί σε δόσεις ή να τελεί υπό αναστολή πληρωμής με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή, όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου ατομικές ή από αλληλέγγυη ευθύνη να είναι τακτοποιημένες ή μέχρι την υποβολή της αίτησης, ενώ η απόφαση για την άρση της κατάσχεσης εκδίδεται μία φορά άπαξ ανά οφειλέτη και η αποδέσμευση του λογαριασμού γίνεται άμεσα και ψηφιακά. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων της ΑΔΕ, Μάη 1521. Από σήμερα, 5η 16 Ιουλίου, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ορεστιάδος, όπως γνωστοποιείται με ανακοίνωση του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για ένταξή τους στο πρόγραμμα και έκδοση ανανέωση εγγραφής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι αστυνομική ταυτότητα, φωτοτυπία, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, Ε1, εκαθαριστικό, Ε9, ατάκα έμφυα οικονομικού έτους 2025 σε φωτοτυπία για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που διαμένει στο νοικοκυριό, βεβαίωση χρόνου ανεργία από ΑΕΔ για κάθε ενήλικο άνεργο μέλος και απόφαση υγειονομικής επιτροπής και ΠΑ γνωματεύσης σε φωτοτυπία εφόσον υπάρχει αναπηρία. Τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίζονται μέχρι και τις 14 Αυγούστου 2026 όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, τονίζεται στην ανακοίνωση στο κοινωνικό παντοπολείο Εθνομαρτύρων 98 στον πρώτο όροφο στα παλαιά δικαστήρια. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης είναι πλέον πιστοποιημένο και το σχετικό σήμα κοσμεί την επίσημη καταχώρησή του, όπως γνωστοποίησε η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου. Η πιστοποίηση αποτελεί αναγνώριση ότι το μουσείο μας ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας ως προς την οργάνωση, τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας και την εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες του. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη διαρκή μας δέσμευση για τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη του πολιτιστικού έργου που επιτελούμε. Για όλους εμάς στην Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου, η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί πηγή υπερηφάνειας αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με τον ίδιο επαγγελματισμό και αφοσίωση, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Ενώ κλείνοντας, η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου καλεί το κοινό να εξερευνήσει και ψηφιακά τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου μέσα από την πύλη συλλόγων κινητών μνημείων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς, όπως αναφέρουν, η πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά δεν περιορίζεται μόνο στο φυσικό χώρο του μουσείου. ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση

0: Σούπερ Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
3: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
2: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
2: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27571 και 6936-095-300.
2: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας. Μην το χάσετε.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο radioevros.gr. Υπεγράφει την Τετάρτη 15 Ιουλίου η Σύμβαση για το Έργο Αναβάθμισης και Συντήρησης του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης. Ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού συνολικά 119 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το διδακτικό έτος 2026-2027. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται και για σήμερα για ολόκληρο το νομό Εύρου πλην της νήσους Αμοθράκης. Από σήμερα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ορεστιάδας.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: συνθήκων. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Άσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα! Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-027-546.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο radioevros.gr. Υπεγράφει την Τετάρτη 15 Ιουλίου η Σύμβαση για το Έργο Αναβάθμισης και Συντήρησης του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης. Ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού συνολικά 119 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το διδακτικό έτος 2026-2027. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται και για σήμερα για ολόκληρο το νομό Εύρου πλην της νήσου Αμοθράκης. Από σήμερα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ορεστιάδας.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

να έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μη δω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

to my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh, yeah.

0: with this fucking monkey anyhow.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
4: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
10: Σύγχρονο.
11: Πολυδύναμο.
10: Μοντέρνο.
11: Ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
13: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
14: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο radioevros.gr. Υπεγράφει την Τετάρτη 15 Ιουλίου η Σύμβαση για το Έργο Αναβάθμισης και Συντήρησης του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης. Ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού συνολικά 119 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το διδακτικό έτος 2026-2027. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται και για σήμερα για ολόκληρο το νομό Εύρου πλην της νήσου Αμοθράκης. Από σήμερα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ορεστιάδας.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18

Τα μεθύσια μεγαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

καλή μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμώ.

0: σχολή, ούτε λίγο, ούτε πολύ, που μεγαλώνω.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης που δημοσιοποιήθηκε, ο κ. Βρούτσης στις 8 το πρωί θα επισκεφθεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης και το Υποκατασκευή Κλειστό Γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης. Στις 10:05 θα βρίσκεται στην Ορεστιάδα που θα επισκεφθεί το Κλειστό Γυμναστήριο Νίκος Σαμαράς. Στις 11 το πρωί θα βρίσκεται στο Διδημότυχο που θα επισκεφθεί το Δημοτικό Στάδιο Διδημοτύχου και το Κλειστό Γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Στις 12:30 θα βρίσκεται στο Τυχερό του Δημοσουφλίου που θα επισκεφθεί το Γήπεδο του Χερού. Ο Υπουργός Αθλητισμού θα έχει συναντήσεις εργασίας από τις 4:15 το απόγευμα με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Ζαμπούκη και στις 5:15 το απόγευμα με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη. Στις 5:30 ο κ. Βρούτσης σε ομιλία του στο Νομαρχείο θα παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Αθλητισμού και θα αναφερθεί στον σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων αθλητικών υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Τον Υπουργό Αθλητισμού θα συνοδεύουν στην επίσκεψή του στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ο Τετράκης Ολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών Πυρος Δήμας, ο Ολυμπιονίκης στον μπάσκετ Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Ολυμπιονίκης στον ακοντισμό Κώστας Γκατσιούδης, ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης της Κολύμβησης Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, ο Παραολυμπιονίκης της Κολύμβησης Δημήτρης Καρυπίδης και ο Ολυμπιονίκης του Βόλεϊ Θοδωρής Μπάεφ. Υπεγράφει χθες Τετάρτη 15 Ιουλίου η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης και συντήρησης του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης με προϋπολογισμό 2.334.258,18 ευρώ με ΦΠΑ. Για τη δικαίωση μιας προσπάθειας σχεδόν 10 ετών για την κτηριακή αναβάθμιση της μονάδας, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας σε ανάρτησή του. Στην ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφέρει ότι η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στη Σαμοθράκη. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας, με τις συστηματικές ενέργειες της διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης και τους Δήμους Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση μιας εξαιρετικά σημαντικής παρέμβασης που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας στο νησί. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, του Δημάρχου Σαμοθράκης, του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, του Αντιδήμαρχου Καθημερινότητας Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας που θα αναλάβει το έργο. Με την υπογραφή της σύμβασης, το έργο περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, δήλωσε ο Περιφερειάρχης. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση και επέκταση του κέντρου υγείας, τη στατική ενίσχυση του κτηρίου, την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού καθώς και νέου ακτινολογικού μηχανήματος, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο κέντρο υγείας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σαμοθράκης. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, πραγματοποίησε και επίσκεψη στο νησί, όπου επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού των Μεγάλων Θεών και το Μουσείο της Σαμοθράκης, ενώ αναφέρθηκε και σε μία σειρά άλλων έργων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια στο νησί. Ποινική δίωξη κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα, δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου. Ειδικότερα, σε βάρος των Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρου ασκήθηκαν δίωξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα, που είναι το τέταρτο πρόσωπο, κατηγορείται επιπλέον αυτών των κατηγοριών για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τα υπόλοιπα 7 πρόσωπα, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού συνολικά 119 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το διδακτικό έτος 2026-2027. Η καταρρομπή των 119 θέσεων αφορά 57 μερικής απασχόλησης και 62 πλήρους απασχόλησης, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από σήμερα, 16 Ιουλίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 29 Ιουλίου. Αναλυτικά την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης 26-27 και το παράρτημα της ανακοίνωσης μπορείτε να τα βρείτε συνημμένα στο radioevros.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα 5η 16 Ιουλίου για τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία και την Κρήτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής Ελλάδας, όπως και για ολόκληρο τον ομό Εύρου πλην της νησού Σαμοθράκης. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Τη δυνατότητα άμεσης αύξησης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, εξειδικεύεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο επιδιώκει να εξισορροπήσει τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων με την άμεση ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων, βοηθώντας τους να επιστρέψουν ομαλά στην οικονομική δραστηριότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης MyAAD στην πλατφόρμα Τα Αιτήματα. Επιλέγοντας δικαστικό, μέτρα και οφειλές, χορήγηση άρσης κατάσχεσης λογαριασμών στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και εγκατεστημένων στη χώρα λοιπόν υπόχρεων προσώπων. Για να γίνει δεκτό το αίτημα, θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα τα εξής: να έχει πληρωθεί το 25% της οφειλής της κατάσχεσης μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις, το υπόλοιπο των οφειλών της κατάσχεσης να έχει ρυθμιστεί σε δόσεις ή να τελεί υπό αναστολή πληρωμής με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή, όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου ατομικές ή από αλληλέγγυη ευθύνη να είναι τακτοποιημένες ή εξοφλημένες μέχρι την υποβολή της αίτησης, ενώ η απόφαση για την άρση της κατάσχεσης εκδίδεται μία φορά άπαξ ανά οφειλέτη και η αποδέσμευση του λογαριασμού γίνεται άμεσα και ψηφιακά. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων της ΑΔΕ, Μάη 1521. Από σήμερα, 5η 16 Ιουλίου, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ορεστιάδος, όπως γνωστοποιείται με ανακοίνωση του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για ένταξή τους στο πρόγραμμα και έκδοση ανανέωση εγγραφής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι αστυνομική ταυτότητα, φωτοτυπία, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, Ε1 εκαθαριστικό, Ε9 ατάκα έμφυα οικονομικό έτους 2025 σε φωτοτυπία για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που διαμένει στο νοικοκυριό, βεβαίωση χρόνου ανεργία από ΑΕΔ για κάθε ενήλικο άνεργο μέλος και απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής και ΠΑ γνωματεύσεις σε φωτοτυπία εφόσον υπάρχει αναπηρία. Τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίζονται μέχρι και τις 14 Αυγούστου 2026 όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, τονίζεται στην ανακοίνωση, στο κοινωνικό παντοπολείο Εθνομαρτύρων 98, στον πρώτο όροφο, στα παλαιά δικαστήρια. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης είναι πλέον πιστοποιημένο και το σχετικό σήμα κοσμεί την επίσημη καταχώρησή του, όπως γνωστοποίησε η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου. Η πιστοποίηση αποτελεί αναγνώριση ότι το μουσείο μας ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας ως προς την οργάνωση, τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας και την εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες του. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη διαρκή μας δέσμευση για τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη του πολιτιστικού έργου που επιτελούμε. Για όλους εμάς, την Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου, συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί πηγή υπερηφάνειας αλλά και ευθύνης να συνεχίσουμε με τον ίδιο επαγγελματισμό και αφοσίωση, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Ενώ κλείνοντας, η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου καλεί το κοινό να εξερευνήσει και ψηφιακά τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου μέσα από την πύλη συλλόγων κινητών μνημείων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς, όπως αναφέρουν, η πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά δεν περιορίζεται μόνο στο φυσικό χώρο του μουσείου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο. Για κάθε μαθητή η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
6: Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο radioevros.gr. Υπεγράφει την Τετάρτη 15 Ιουλίου η Σύμβαση για το Έργο Αναβάθμισης και Συντήρησης του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης. Ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού συνολικά 119 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το διδακτικό έτος 2026-2027. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται και για σήμερα για ολόκληρο το νομό Εύρου πλην της νήσου Αμοθράκης. Από σήμερα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ορεστιάδας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Γι' αυτό σου λέω, άσε με να κάνω λάθος.

με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σπιτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνει.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Η ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
10: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
9: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας. ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
12: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
13: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
12: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
13: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
14: Σύγχρονο,
15: πολυδύναμο,
14: μοντέρνο,
15: ευέλικτο.
14: Κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
15: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
14: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
15: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
14: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
15: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
14: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
15: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
14: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
15: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
16: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
17: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
18: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
19: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
20: Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα στεγνά.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο radioevros.gr. Υπεγράφει την Τετάρτη 15 Ιουλίου η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης και συντήρησης του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης. Ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού συνολικά 119 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το διδακτικό έτος 2026-2027. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται και για σήμερα για ολόκληρο το νομό Εύρου πλην της νήσους Αμοθράκης. Από σήμερα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ορεστιάδας.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ξεσπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Μπαντιχρόμ. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Μπαντιχρόμ.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
8: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου και να είναι σπερινό στα λόγια μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο radioevros.gr. Υπεγράφει την Τετάρτη 15 Ιουλίου η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης και συντήρησης του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης. Ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού συνολικά 119 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το διδακτικό έτος 2026-2027. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται και για σήμερα για ολόκληρο το νομό Εύρου πλην της νήσους Αμοθράκης. Από σήμερα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ορεστιάδας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Είναι η εκπομπή. Έπιχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Έβηχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμη μουσική βραδιά, η τελευταία της εβδομάδας, ξεκινά τώρα. Είναι η τελευταία όντως της εβδομάδας, καθώς είναι 5η, 16 Ιουλίου του 2026 και εμείς βρισκόμαστε στον αέρα του Ράδιο Εύρος κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10 το βράδυ. Εδώ λοιπόν περνάμε όμορφα ακούγοντας ένα θέμα τη φορά, δηλαδή ένα θέμα το οποίο στην κυριολεξία το εξαντλούμε. Ακούμε όσα τραγούδια γράφτηκαν γύρω από αυτό το θέμα. Το θέμα μας το τελευταίο τριήμερο είναι η αγάπη και θα μπορούσε να είναι και 30ήμερο, 30ήμερο και 300ήμερο, αρκεί να είχατε διάθεση να ακούτε τραγούδια που λένε για την αγάπη. Το περιορίσαμε, το προσδιορίσαμε ως αγάπη στον τίτλο του τραγουδιού, αλλά πάλι έχουμε μια τεράστια γκάμα, μια τεράστια ποσότητα τραγουδιών που αναφέρονται στην αγάπη για να πούμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε έτσι, την τρίτη ημέρα αγάπης με τραγούδια που έχουν στον τίτλο τους τη λέξη αγάπη. 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη και radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Σε μια εκπομπή που τη φέρνει κοντά σας η Fit Car Rental στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγού Διαμάντη γωνία, η Fit Car Rental που νοικιάζει αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις σας αλλά και διατηρεί συνεργείο αυτοκινήτων. 25520-285-25 το τηλέφωνο της για τα ραντεβού και τις πληροφορίες που μπορείτε να εκμεύσετε. Λοιπόν, Κασαπιάν, σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά από το 1924 μαζί μας στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, με ηλικία σχεδόν όσο και η πόλη. Ένα χρόνο διαφορά έχουν με την πόλη η επιχείρηση αυτή. Είναι νομίζω η παλιότερη λειτουργούσα, μια-δυο αν έχουν απομείνει από τότε. Και συνεχίζει. Μάλιστα, κάνει μια εξαιρετική προσφορά μέσω των εκπομπών μας εδώ, μέσω του Ράδιο Εύρος. Όταν θα πάτε στο κατάστημα για αγορές στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, αρκεί να αναφέρετε τον μαγικό αριθμό 1924, που είναι το έτος ίδρυσης, και φυσικά κερδίζετε, δικαιούστε έκπτωση 24% σε ό,τι αγοράσετε. Αυτό είναι μια σημαντική προσφορά εδώ για τους ακροατές των εκπομπών του Ράδιο Εύρος από τον Βάνη τον Κασαπιάν. Να μην το ξεχνάτε. Πάμε λοιπόν, πολύ διαφορετικά τα δύο τραγούδια τα πρώτα, αλλά έχουν την αγάπη και την αγάπη την υμνούμε πάντοτε. Ακούω την αγάπη, θα τραγουδήσουν οι τρύπες, το συγκρότημα και μετά θα έρθει η Τζένι Βάνου να πει «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ» και η αγάπη αυτή κτλ. Καλή ακρόαση σε όλους.

Αυτό λοιπόν το τραγούδι μου θυμίζει πάντα την κυρία Βαγγελιό που το ζητούσε και το ζητάει να είναι καλά. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Τόλης Βοσκόπουλος, μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή. Και αμέσως μετά Δημήτρης Μητροπάνος και το σ' αγαπώ, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα. Μια ζωή, το κρατάω για σένα.

στολίζεσαι να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν. Κι όπως

Να ξαναγυρίσουμε στην Τζένι Βάνου. Τι έγινε, ακούγομαι. Α, ναι, ακούγομαι. Να ξαναγυρίσουμε στην Τζένι Βάνου και να ακούσουμε το «Να μ' αγαπάς». Και αμέσως μετά ο Στέλιος Ρόκος θα μας πει το τραγούδι «Σ' αγάπησα». Με αυτά προχωράμε.

Ναι, έτσι ακριβώς. Ακόμα και αυτό διαμαρτύρεται όταν καθυστερώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο τραγούδι, δεν είναι ούτε δύο λεπτά. Είναι από ένα 45, είναι το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου», αλλά με ερμηνεία της Τζένις Βάνου.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
10: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
12: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
13: Και να είμαστε, πάλι εδώ, 9 παρα 25 πρώτα λεπτά και μπαίνουμε με φόρα στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής μας. Μια εκπομπή που περιστρέφεται γύρω από την αγάπη και τα τραγούδια που έχουν μέσα αυτούς, μέσα στους στίχους τους, όχι, μέσα στον τίτλο τους τη λέξη αγάπη συγκεκριμένα. Λοιπόν, Βάνη μου, μη φύγεις, περίμενε, θα βάλουμε τώρα την πόλη πάνω που ζήτησες, ήταν στο πρόγραμμα ούτως ή άλλως. Λοιπόν, προχωράμε και λέμε ότι από τους 97,1 στα FM, τους 95,3 και το ράδιο evros.gr μας ακούτε, στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς και σας ενημερώνουμε ότι αυτή την εκπομπή και αυτή την εκπομπή σας την προσφέρουν η Fit Car Rental, για ενοικιάσεις αυτοκινήτων καλοσυντηρημένων, δυναμικών, καθαρών, αξιόπιστων. Γιατί διαθέτει διαθέτει συνεργείο για σέρβις, για επισκευές βλαβών κτλ. Όπου μπορούμε να πάμε και τα δικά μας αυτοκίνητα, εννοείται, στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγού Διαμάντη γωνία και με τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού το 25520-28525. Μαζί μας είναι ο προαναφερθής Βάνης, δηλαδή ο Βάνης ο Κασαπιάν, με ένα κατάστημα θρύλο, με ένα κατάστημα το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί μαζί με την ίδρυση της πόλης σχεδόν, δηλαδή από το 1924. Εμπορεύεται σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και μέσα από το ραδιόφωνο μας κάνει και τη φοβερή προσφορά. Αυτό, πάτε και λέτε ένα σύνθημα και σας απαντάμε το παρασύνθημα, δηλαδή πάτε και λέτε 1924 πριν κάνετε τα ψώνια σας, αφού κάνετε τα ψώνια σας, δεν έχει σημασία. Και αμέσως κερδίζετε μία έκπτωση της τάξης του 24%. Σημειώστε το, πάτε στα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, αγοράζετε, λέτε 1924. Τα ακούσατε στο ράδιο Εύρος άλλωστε, δεν μπορεί παρά να είναι σωστό και αληθές και κερδίζετε την έκπτωση του 24% προσφορά για τους ακροατές μας. Και πάμε τώρα, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο ίδιος ο Βάνης ο Κασαπιάν. Είναι το «Εσένα δε σου άξιζε αγάπη» από την πόλη Πάνου, παλιό όσο και εμείς Βάνη.

Έτσι λοιπόν και προχωράμε να ακούσουμε Στέλιο Ρόκο και Μεγάλες Αγάπες, ακολουθούμενο από τον Αντώνη Βαρδί και το «Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό».

Προσέξτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια και θα αφήσουμε ένα πριν πάμε στο διάλειμμα. Θα ακούσουμε το «Σ' αγαπάω, κοίτα» με το Ζαφύρι Μελά. Και πόσο διαφορετικά «Σ' αγαπάω να προσέχεις» το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θέλω να πω ότι παρόλο το ότι έχουν τόσο διαφορετικά κοινά, κοινό, από την λέξη κοινό έτσι, με αυτά τα δύο τραγούδια, διαφορετικό κοινό το ένα, διαφορετικό κοινό το άλλο, και τόσο διαφορετικό ήχο το ένα με το άλλο, εν τούτης το θέμα που πραγματεύονται είναι το ίδιο. Είναι η αγάπη. Και η αγάπη δεν έχει όρια, δεν έχει χρώματα, δεν έχει θρησκείες, δεν έχει ηλικίες, δεν έχει περιορισμούς. Είναι αγάπη. Πάμε να τους ακούσουμε.

Και προσέξτε κι εσείς τώρα. Σ' αγαπάω, Αντώνης Ρέμος και Άλκης της Πρωτοψάλτη. Μεγάλο σε χρόνο το τραγούδι, 5,5 λεπτά είναι, απολαύστε το.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
8: Σύγχρονο.
9: Πολυδύναμο.
8: Μοντέρνο.
9: Ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Δηδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Νιώσε ασφαλής Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
13: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
14: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
15: Και να είμαστε 9 και 6 πρώτα λεπτά και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Εύηχου Μουσικοδρομίου από το Ράδιο Εύρος στους 95,3 για το νότιο τμήμα του νομού, τους 97,1 στα FM πάντα για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα, από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και φυσικά πάντα παρέα με τη Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη γωνία και τα σιδηρικά χρώματα του Βάνη, του Κασαπιάν, ήδη θέρμανσης αρδευτικά επίσης από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη. Μάλιστα, το κατάστημα Κασαπιάν κάνει και την προσφορά του μέσω των εκπομπών μας και του Ράδιο Εύρος. Προσφέρει έκπτωση 24% στις αγορές σας εφόσον πηγαίνοντας στο κατάστημα πείτε το μαγικό κωδικό 1924, το έτος της ίδρυσής του. Εμείς με την αγάπη ασχολούμαστε σήμερα, την αγάπη θα ακούσουμε πάλι. Παύλο Σιδηρόπουλο, να μ' αγαπάς και οι μεγάλες αγάπες με τον Αντώνη Βαρδί και την Κλικερία παίρνουν ήδη σειρά και ετοιμάζονται.

Ναι. Ποιος σ' αγαπάει σαν και εμένα, αγάπη μου, αναρωτιέται ο Άγγελος Διονυσίου, και ο Νότης Φακενάκης έρχεται να πει όλα τα σ' αγαπώ.

Πιθανόν, πιθανόν να είναι και έτσι. Πάντως εμείς θα πάμε στην Τζένι Βάνου να μας τραγουδήσει «Ξύπνα αγάπη μου» και μόλις ξυπνήσουμε θα πάμε στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
5: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
7: Για να μετρηθούμε, είμαστε όλοι εδώ. Είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, στο τελευταίο κομμάτι του απόψινού εύηχου μουσικοδρομίου, που υπενθυμίζουμε είναι και το τελευταίο της εβδομάδας. Ασχολούμαστε με την αγάπη, με τραγούδια που έχουν στον τίτλο τους τη λέξη αγάπη, εδώ και τρεις βραδιές. Και σήμερα ολοκληρώνουμε γιατί είπαμε ότι θα το κάνουμε μόνο για τρεις βραδιές. Αλλιώς αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Τα τραγούδια για την αγάπη, ειλικρινά, είναι ατελείωτα. Μαζί μας πάντοτε η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο το 25520285525. Στην παρέα μας και τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης και αρδευτικά Κασαπιάν από το 1924 στην πόλη, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και τώρα μέσω και του ραδιοφώνου μας με μια πολύ πολύ όμορφη προσφορά. Πηγαίνετε στο κατάστημα για τις αγορές σας, λέτε τον μαγικό αριθμό 1924 που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης και κερδίζετε έκπτωση 24%. Προχωράμε. Νίκος Νομικός, όλες οι αγάπες μου ήταν ένα ψέμα και να μην μου γράφεις αγαπώ από την Peggy Zina τα δύο επόμενα τραγούδια.

Μάλιστα. Να λοιπόν, γιατί σε αγάπησα, ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο και ένα εξίσου μεγάλο τραγούδι που έχει αφήσει το αποτύπωμά του είναι το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» που τραγουδάει και τυχόματα.

Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν το πολύ σπουδαίο «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» και τώρα εμείς παραδοσιακά, σχεδόν πατροπαράδοτα, μια και θα μπούμε σιγά σιγά στο 10ο χρόνο της εκπομπής, θα σας αφήσω με τρία τραγούδια να τα απολαύσετε όπως κάνουμε κάθε βράδυ και να αποχωριστούμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, «Σ' αγαπώ», με «Λες αγάπη», Στράτος Διονυσίου και Λίτσα Διαμάντη, και «Σ' αυτήν που αγάπησα», Δημήτρης Μητροπάνος. Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας υπενθυμίσω ότι μπορεί αύριο να μην έχουμε έβηχο μουσικοδρόμιο, με δεδομένο ότι είμαστε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στον αέρα του Ράδιο Εύρος. Εν τούτης, από το πρωί τις 7 και μέχρι τις 10 θα είμαι εδώ μαζί με τον Γιάννη Βαβαλικούδη, προκειμένου να κάνουμε την τελευταία πρωινή περιπολία στην ενημέρωση της εβδομάδας αυτής. Θα ακολουθήσει ο Νίκος Οπατούνας με το Ευροσκόπιο από τις 10 μέχρι και τη 1. Και στις 2, όπως και στις 5:30, η Σταυρούλα Γελαδαράκη επιμελείται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τις 3 μέχρι και τις 8, ανά μία ώρα. Υπάρχουν τα σύντομα δελτία ειδήσεων και φυσικά πάντα και όλο το Σαββατοκύριακο, όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπως και κάθε μέρα, όλο το 24ωρο, το radioevros.gr είναι ανοιχτό και παρουσιάζει όλες τις ειδήσεις, όλα τα γεγονότα, όπως συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ στο Ράδιο Εύρος με το απόλυτα πρωτογενές υλικό. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να κάνετε τις βουτιές σας, να προσέχετε τον ήλιο, να διατηρηθείτε ως το δυνατόν δροσερότεροι και υγιείς, να είμαστε όλοι καλά, να τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Εις το επανακούιν!

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε? Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πώς θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
8: Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
8: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
11: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Οριστιάδας. Μην το χάσετε.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Χάθηκα απόψε στη σιωπή

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.